baby, why can't you get rabbit?

0: So, may we start?
1: I timed to start.

με πρόσωπα σκισμένα τους θεραπέδες. Και όπως κοιτάμε προς το μέρος που κοιτάζαμε, τα πρόσωπά μας όλο μοιάζει να κοιτάμε. Που μας κοιτούν με απορία τόσο επίμονα, που δεν αντέχουμε και τους χαμογελάμε. Μα γελάσουνε κι αυτοί τότε αλίμονο. Είχαμε πάντα τόσα πράγματα να πούμε, για όλα αυτά που εμείς ποτέ μας δεν τολμήσαμε, για όσα κρίμα ούτε

Την Άρηwen, οι φωνές των Τουαρέγ φέρουν το ρυθμό της ερήμου στην καρδιά της πόλης. Σάββατο 16 Μαΐου, στο Floyd. Την Άρηwen, μια μυστικιστική εμπειρία που πρέπει να ζήσετε. Το τραγούδι της ερήμου μας ταξιδεύει. Την Άρηwen, 16 Μαΐου στο Floyd. Προπόληση More.

Καλημέρα σε όλες και όλους. Είμαι ο Σπύρος Ευάγγελος Αρμένης και είναι η εκπομπή No Credits στο 300ο της επεισόδιο. Σήμερα Τετάρτη, όπως και κάθε Τετάρτη άλλωστε, στον αέρα του Strummer Radio ζωντανά από τις 10 η ώρα το πρωί μέχρι τις 12 συν πλην κάποια λεπτά. 300ο λοιπόν επεισόδιο, κάθε Τετάρτη τα τελευταία 6,5 χρόνια η εκπομπή. Γιατί βασικά κάθε η Τετάρτη εδώ και 5,5 χρόνια. Τον πρώτο χρόνο στο σταθμό, για όσους το θυμούνται, ήμουνα Παρασκευή 12-2. Μετά δηλαδή τον Αντώνη τον Λεμονοστίφτη. Αν μας έχετε πετύχει ποτέ στο chat του Strummer να αλληλοκαλημεριζόμαστε με προσφώνηση, γεια σου γείτονα κτλ., αυτός είναι ο λόγος. Επαιτειακή λοιπόν εκπομπή σήμερα, για την οποία θα πρωτοτυπήσω και δεν έχω για πρώτη φορά ετοιμάσει τίποτα το οργανωμένο. Ακόμα και τα τραγούδια, να φανταστείτε, που θα ακούσουμε, ό,τι βρούμε δηλαδή τυχαία μπροστά μας.

0: mais tu ne me rajeunis pas.
1: Όχι, εντάξει, έχω κάνει μια μικρή προετοιμασία. Με πρόδωσε η Κλειό που ακούσαμε. Δεν ήταν κάτι το οποίο βρήκα μπροστά μου τυχαία. Αλλά ακόμα και αν ήταν έτσι, δεν θα μπορούσε να λείπει από μια επαιτειακή εκπομπή. Έχει γίνει άλλωστε κάτι σαν μασκότ του No Credits. Λοιπόν, στα παράλληλά μας σήμερα θα πούμε πράγματα που είχα αφήσει στην άκρη και δεν θέλουν ιδιαίτερη έρευνα γιατί δεν την έχω κάνει. Ιδάλλως, πώς θα ήμασταν μια χαλαρή εκπομπή χωρίς προετοιμασία. Παράδοξο, όσο και αν μου αρέσουν αυτά τα παράδοξα δηλαδή, όπως γνωρίζετε. Είναι σαν να σας λέω πως το επόμενο κομμάτι θα είναι από τους Σινεράμα και δεν έχουμε ξαναπαίξει Σινεράμα στην εκπομπή, όπως αλλά η Ελένη από την Κάρπαθο, φιλιά στο όμορφο νησί, πετάγεται από το βάθος και λέει «Μα πώς, αφού θυμάμαι στο No Credits 168 είχατε βάλει τραγούδια από τον δίσκο In Cinerama της April March». Αλλά στο 168 είχα βάλει από το δίσκο Paris in April της April March, ο οποίος είναι ουσιαστικά ο πρώτος της δίσκος, το Gizbouchon, αλλά με 7 επιπλέον κομμάτια για την international εκδοχή του. Οπότε κλασικό ζευγάρι γαλλικό για τη συνέχεια, χωρίς Cinerama και ούτε άλμπουμς με ονόματα που σας θυμίζουν γαλλικά κρουασάν και βόλτες δίπλα στο Σικουάνα την άνοιξη, γιατί η April είναι Αμερικανίδα. Ενώ η Kate Ryan που τη συνοδεύει και μάλλον που την γαλλοπρολογίζει είναι Βελγίδα.

Σχετικά με την μουσική σήμερα, διάλεξα να ακούσουμε κομμάτια τα οποία ή είναι κατά κάποιον τρόπο έτσι πιο κλασικά ή δεν θυμάμαι να έχουμε ξανακούσει την εκπομπή και ας είναι από τα καλά. Όπως η Σινεράμα, Ελένη. Φιλιά στην πανέμορφη Κάρπαθο. Στα θεματικά σετ που έχω σκεφτεί να κάνω στην εκπομπή, είναι, ένα από αυτά είναι η βερσιόν διαφορετικών γλωσσών αγγλικών τραγουδιών από τις ίδιες τις μπάντες, αλλά δεν έχω βρει πολλά να συμπληρώνουν ολόκληρη εκπομπή, οπότε ας το κάψουμε σήμερα που λένε. Γιορτή έχουμε, άλλωστε δεν πειράζει και πάμε για Σινεράμα. Η γαλλική βερσιόν της Λολομπριτζίτα του τραγουδιού τους από Peel Sessions.

Αυτή ήταν φυσικά μετά του Σινεράμα η Divine Comedy. Συγκεκριμένα ήταν B-side από το άλμπουμ τους Casanova. Γαλλική βερσιόν από τους ίδιους με τη συμμετοχή της Γαλλίδας ηθοποιού Valérie Le Mercier. Η εκδοχή του Becoming Like Alfie. Ο Νίλ Χάνον είναι γνωστός γαλλόφιλος, έτσι και προέκυψε αυτή η εκδοχή. Αλλά δεν νομίζω περισσότερο από τον Iggy Pop, που έχει βγάλει και ολόκληρο δίσκο με γαλλικές ερμηνείες. Υπάρχει παρόλα αυτά και ένα δικό του κομμάτι που έχει πει και στα γαλλικά, το «Je sais que tu sais», «Ξέρω ότι γνωρίζεις», που θα βρούμε στο δίσκο «Préliminaire», μαζί με άλλες διασκευές γαλλικών. Το «Ξέρω λοιπόν ότι γνωρίζεις» μεταφραστικά, ξέρουμε επίσης ότι το κοινό με τον Χάνον είναι η όχι και τόσο καλή, για να το πούμε ευγενικά, προφορά τους, και μάλλον δεν πηγαίνουν και τόσο συχνά στο φροντιστήριο κανείς από τους δυο. Αυτό είναι το κακό όταν είσαι διάσημος, σε χρησιμοποιεί δηλαδή το φροντιστήριο για διαφήμιση, και όταν παίρνει παρουσίες ή τάξη, σε όλες τις κοπάνες είσαι σημειωμένος παρόν. Έτσι όμως κάνεις κακό βέβαια στον εαυτό σου, γιατί θα πας μετά να δώσεις για το δίπλωμα το Β2, ξέρω εγώ, αν έχουν πάρει τα Α, και θα κοπείς και μετά τις 12 προσπάθειες θα τα παρατήσεις. Και όταν βγεις μετά στην αγορά εργασίας και σου ζητάνε επιστοποιημένο χαρτί γνώσης γαλλικών, εσύ δεν θα έχεις να δείξεις τίποτα και θα χάσεις τη θέση του φαροφύλακα, ας πούμε, ένα τυχαίο παράδειγμα. Ή κάτι πιο πρακτικό, αν πας διακοπές στο Παρίσι με τέτοια προφορά, ούτε τη ρόπιτα δεν παραγγέλνεις και μετά σου φταίει η γαλλική κουζίνα, η οποία είναι όλα νερόβραστα. Όχι το ότι δεν μπορείς να διαβάσεις το μενού.

6,5 χρόνια ραδιοφωνικών εκπομπών του No Credits λοιπόν, 6,5 χρόνια ραδιόφωνο γενικότερα για εμένα. Είμαι στον Στράμερ από την αρχή του μεν, δεν είχα ξανασχοληθεί με το άθλημα δε, μέχρι τις 18 αν θυμάμαι καλά ή 19 Οκτωβρίου του 2019, που ήταν και η πρώτη εκπομπή μου ως τότε. Είχα πιο πριν μια πρόταση από τον Indie Ground λίγο παλαιότερα, αλλά δεν θεωρούσα πως θα μπορούσα να κάνω κάτι τέτοιο, μόνο σαν DJ και πιανίστας είχα ασχοληθεί μουσικά. Και χαίρομαι πολύ που τελικά το πήρα απόφαση αργότερα, γιατί στον Στράμερ βρήκα αυτό που είχα ήδη χάσει από τον χώρο των κόμιξ από τον οποίο προερχόμουν, μια παρέα με ανθρώπους που αγαπούν αυτό που κάνουν, αγαπούν το χόμπι τους και το ασχολούνται με αυτό σοβαρά, και με την πάροδο του χρόνου έγιναν και πολύ καλοί μου φίλοι. Και κυρίως δεν ήταν τοξικοί ή ψωνάρες. Ούτε τώρα είναι. Μπορεί οι μικροδιαφορές και διαφωνίες να υπήρχαν, να υπάρχουν ακόμα, αλλά αυτά έχουν οι διαπροσωπικές σχέσεις. Ασχέτως αν οι περισσότερες ιδέες μου στο σταθμό βρίσκουν τοίχο, παράπονο μεγάλο αυτό, και γι' αυτό δεν κάναμε και διασκευή του Secret Santa τα Χριστούγεννα, που είχα σαν ιδέα, το Cover Santa, όπως είχα προτείνει, που ο κάθε λέει παραγωγός θα έβαζε μια σπάνια διασκευή κλασικού τραγουδιού και όποιος ακροατής έβρισκε πρώτος τον ερμηνευτή, τον συνθέτη και τη χρονολογία παραγωγής του κομματιού θα κέρδιζε ένα πόντο, που σημαίνει όσες περισσότερες εκπομπές στο σταθμό άκουγε θα κέρδιζε περισσότερους πόντους και στους 126 θα μπορούσε να μπει στην κλήρωση για μια υπερσύγχρονη τοποθέτηση κουφωμάτων σε δύο παράθυρα της επιλογής του. Αλλά όπως είπαμε, τείχος. The Kinks λοιπόν και Nude Party για τη συνέχεια.

θα αποφύγουμε όλα αυτά τα κλισέ που λένε συνήθως σε επετείους τέτοιου είδους εύκολα, γιατί σχεδόν ποτέ δεν ισχύουν κιόλας. Όπως το πόσο γρήγορα πέρασε ο καιρός, σαν να ήταν χθες που πρωτομπήκα δειλά στο στούντιο του σταθμού με ένα όνειρο και ένα μικρό δισάκι με ελιές στον ώμο. Όχι, γιατί 6,5 χρόνια είναι πολλά. Ειδικά όταν είναι γεμάτα με ωραία, καλή μουσική και καλή παρέα. Και ήταν και είμαι σίγουρος πως θα συνεχίσουν να είναι και ευχάριστα, τόσο ίσως και παραπάνω, όσο τα πρώτα χρόνια που ήμουν στο Comic Dome, δηλαδή πριν τα φεστιβάλ και τις ίντριγκες, τέλη του 90. Σε τέτοιου είδους επαιτίους, να το υπογραμμίσουμε αυτό, αν είστε 130 χρονών και είχατε ζήσει τους Βαλκανικούς πολέμους το 1912, αυτό είναι μια τραγική εμπειρία, το λιγότερο, και είναι πραγματικά σαν να ήταν χθες, καθημερινά. Αν είστε 130 ετών βέβαια και ακούτε Strummer, ελπίζω να έχετε βάλει και τα τρισέγγονά σας να ακούνε επίσης το σταθμό, γιατί προσπαθούμε να βελτιώσουμε τα στατιστικά μας στα νεανικά κοινά, δηλαδή εγώ τουλάχιστον, των 20 και κάτω. Με ένα γρήγορο βέβαια υπολογισμό, αν γεννηθήκατε το 1896 και κάνατε παιδιά εκεί στα 20, γιατί στα 18 έπεσε ο πόλεμος, τεκνοποίηση θα ήταν το τελευταίο που θα σας ενδιέφερε τότε, τα τρισέγγωνα θα είναι κάπου 60, οπότε λέω να μην βάλω Olivia Rodrigo σήμερα και να μείνω στους The Sound και τους The.

Κανονικά είχα σκεφτεί σήμερα ότι θα έκανα και ένα giveaway για να γιορτάσουμε τις 300 εκπομπές, αλλά δεν έκανα την ανάλογη διαφήμιση. Βασικά το ξέχασα, πολύ επαγγελματίας, οπότε θα το κάνουμε μαζί με το επόμενο πάρτι του σταθμού. No credits και κάτι σχεδιαστικό φαντάζομαι. Γνωρίζετε τι έχω κάνει τις περισσότερες αφίσες. Αν σας αρέσουν, θα μπορέσετε να συμμετάσχετε και να κερδίσετε κάτι ανάλογο. Κάποιο ζωάκι, φαντάζομαι. Συνεχίζουμε ακάθεκτα με Blue Aeroplanes και Chameleons.

Υπάρχει και το άλλο είδος που τελευταία έχει γίνει και κάπως trend στις διαφημίσεις, κυρίως το κλισέ της απαξίωσης. Το έλα το τώρα, εντάξει, δεν είναι και τίποτα το σπουδαίο. Ναι, μωρέ, μια εκπομπούλα την πλάκα μας κάνουμε και λέμε χαζομάρες ενδιάμεσα. Το έχω ακούσει ακριβώς έτσι σε mainstream σταθμό. Εδώ στο Strummer δεν ισχύει αυτό. Όλη η παραγωγή, από όσο γνωρίζω, κάνουν σοβαρό πρόγραμμα με έρευνα κτλ. Το No Credits, που είναι η εκπομπή που ακούτε αυτή τη στιγμή, προσπαθεί πάντα, που αυτό μας ενδιαφέρει άλλωστε, να ψυχαγωγήσει και να καλλιεργήσει, ενώ καλλιεργείται και αυτό παράλληλα. Έχω μάθει απίστευτα πράγματα όλα αυτά τα χρόνια με την έρευνα που κάνω κάθε εβδομάδα, είτε για τη μουσική που θα ακούσουμε, είτε για το παράλληλο θέμα μας, ώστε να περάσει ένα ευχάριστο 2 ώρο μεν, το οποίο να μην είναι βαρετό, αλλά να είναι επίσης και ουσιαστικό. Σε αντίθεση με κάτι διαφημίσεις που λέγαμε, είχα ακούσει, ας πούμε, προκαιρού διαφήμιση για ένα θεατρικό, το οποίο δεν θυμάμαι ποιο είναι τώρα, το οποίο το προμοτάρανε σαν η παράσταση που δεν θέλει να δει κανένας. Το χάλι το μαύρο, δεν ξέρουμε να παίζουμε ή μην έρθετε να μας δείτε, κάτι τέτοιο. Αντίστροφη ψυχολογία δηλαδή υποτίθεται. Παιδιά, δεν λειτουργεί έτσι. Είναι σαν να σας λέω, ο φούρνος του Κυρμπάμπη είναι καταπληκτικός, έχει τις πιο καμένες τυρόπιτες που έχετε φάει ποτέ. Φάει εντός εισαγωγικών δηλαδή, μια φορά να δαγκώσει κάποιος από αυτές τις σιρόπιτες, θα θες να πλύνεις το στόμα σου με Μπεταντίν. Εσείς τώρα θα πείτε, τέλεια όλο αυτό, να παραγγείλω μια ντουζίνα για να κεράσω και τα παιδιά στη δουλειά. Δεν νομίζω.

Λοιπόν, ακούσαμε Surf Curse και Tegan and Sara. Και θα συνεχίσουμε με μία ακόμα γαλλική εκδοχή τραγουδιού από την ίδια την μπάντα του. Αυτή τη φορά έχουμε τους Rialto με τη γνωστή τους επιτυχία Monday Morning 519. Το 5 και 19 είναι εν μέρη τυχαίο, αλλά με κάποιο συγκεκριμένο νόημα. Ο πρωταγωνιστής του κομματιού περιμένει να γυρίσει πορτογύρο σύντροφος, όπως θα έλεγε η γιαγιά μου, τα ξημερώματα στο σπίτι, αλλά τίποτα, και αυτός κοιτάζει συνέχεια το ρολόι. Αν ήταν ελληνικό το κομμάτι θα είχε πιο έτσι, περισσότερο πάθος, γιατί είναι λίγο έτσι κάπως light τον Rialto. Θα έλεγε, ξέρω εγώ, 5 και 19 τα ξημερώματα και κλαίω πάλι στα πατώματα. Εκείνη δεν γύρισε ακόμα, τα δάκρυά μου στάζουν τα αγαπημένο της το χρώμα. Το οποίο εντωμεταξύ δεν μαθαίνουμε ποτέ ποιο είναι. Αυτά τα κενά είναι ένα μεγάλο αγκάθι στα pop λαϊκά τα σύγχρονα κομμάτια. Στην Ελλάδα πρέπει να διορθωθεί κάποια στιγμή αυτό. Στη Λευκάδα την Πορτογύρο τη λένε Δερνοπόρτενα. Και είναι υποτίθεται η καλή νοικοκυρά που γυροφέρνει την πόρτα του σπιτιού της για να κάνει δουλειές, υποτίθεται. Αλλά αυτό απέκτησε ηρωνική χρειά κάποια χρόνια αργότερα και η Πορτογύρο είναι αυτή πλέον που πηγαίνει από πόρτα σε πόρτα, άλλες πόρτες άλλων σπιτιών, όχι στο δικό της, από την κουζίνα στο τζακούζι, και κουτσομπολεύει. Το οποίο εξελίχθηκε σε αυτό που λέει, σε αυτόν ο οποίος δεν λέει να γυρίσει στο σπίτι του. Αυτά. Velvet Underground το δεύτερο κομμάτι, πάλι με πρωινό.

Εντάξει, είναι ντροπή να έχουμε βάλει δύο τραγούδια για Δευτέρα και Κυριακή, ενώ το No Credits που γιορτάζει και σήμερα είναι κάθε Τετάρτη. Βρήκα λοιπόν τεταρτιάτικο κομμάτι, το κατάλληλο, από τους Wanna Dies, γιατί λέγεται Dreamy Wednesdays. Μία λέξη που ποτέ δεν θυμάμαι πώς γράφεται στα αγγλικά, σε ένα τραγούδι που καλύτερα να μείνετε στον τίτλο, γιατί οι στίχοι λένε για θυμάμαι τις Τετάρτες τις λαμπερές, τώρα που δεν είσαι εδώ, κηδεία φάση ή σαραντάμερα ή απλά θυμάται, ξέρω εγώ. Και γιατί η άλλη επιλογή για Τετάρτη που είχαμε, που βρήκα, ήταν χριστουγεννιάτικο, και εφόσον τα Χριστούγεννα ως κινητή εορτή φέτος έπεσαν Πέμπτη, δεν θέλω να επιβαρύνω το εορταστικό μας πρόγραμμα με μία Τρίτη, όχι τη μέρα, το αριθμητικό, άσχετη μέρα. Συνοδεία από τους Picture Books.

Λοιπόν, θυμήθηκα και άλλο τραγούδι Τετάρτης. Όσο το πορτογυρίζεις στο μυαλό σου, αυτό πώς το λένε, το βρίσκεις. Undertones. Εδώ είναι ακόμα καλύτερο ο τίτλος δηλαδή, γιατί λέγεται Wednesday Week. Μια εβδομάδα ολόκληρη εορτασμών. Σαν τα πριν τα Χριστούγεννα δηλαδή. Ίσως τελικά έπρεπε να βάλω και το Χριστουγεννιάτικο. Τέλος πάντων, ας το πέρασε. Βέβαια, ούτε και εδώ να δώσετε ιδιαίτερη σημασία στους στίχους, γιατί λένε πάλι αυτά τα κάποια έφυγε, αυτή ζει ευτυχώς. Πήγε σχολείο, λέει, με τον κολλητό της. Εσόκλειστη μάλλον, εφόσον δεν θα την ξαναδεί, ή ο κολλητός είναι από τους άλλους τους κολλητούς, ξέρετε τώρα. Από εδώ ο φίλος μου ο Κυρμπάμπης, που έχει εκείνο τον φούρνο που λέγαμε, ψήνουμε μαζί τις καμένες τυρόπιτες και κλείνει το μάτι, υπονοούμενο. Η τεταρτοβδομάδα μαζί με The Might Be Giants. Τελικά, τις Τετάρτες το μοναδικό καλό πράγμα είναι το No Credits, έτσι που πάει.

Μ' αρέσει που είπα στην αρχή ότι θα αναλύσουμε και σημειώσεις που είχα αφήσει στην άκρη για καιρό για να κλείνουμε αυτά τα κεφάλαια και δεν έχουμε πει ούτε μία. Αυτά έχουν οι εκπομπές χωρίς προγραμματισμό. Δεν μας βλέπω να προλαβαίνουμε για πολλά τέτοια τελικά σήμερα. Εσείς πάντως ελπίζω να προλάβατε να πάρετε τα εισιτήριά σας για το Eject Festival πριν από χθες. Γιατί από χθες οι τιμές άλλαξαν, δεν ξέρω αν το ξέρετε, προς τα πάνω. Λόγω μαζικής μεγάλης ζήτησης και εξάντλησης, το γνωστό, πιθανότητα εξάντλησης βέβαια στην προκειμένη περίπτωση, γιατί μας είχαν προειδοποιήσει γι' αυτό πριν κάνα μήνα, ότι ακριβώς 5 Μαΐου αυξάνεται το κόμιστρο και θα γίνει η εξάντληση. Τρεχάτε, ψωνίστε, η συναυλία που ξεκίνησε προπόληση θα έχει μεγάλη ζήτηση σε 5 τέρμινα. Προλάβετε τις τελευταίες καμένες τυρόπιτες, γιατί αν δεν τις φάτε όλες θα κάψουμε και τα σταφυδόψωμα μεθαύριο. Ήδη έχει ρυθμίσει τους φούρνους στο 240 ο κυρμπάμπης και η καμένη σταφίδα κολλάει στα δόντια πολύ πιο εύκολα από το τυρί τη φέτα. Οπότε το νου σας. Σος κόκκινο, όπως είχαν 2-3 τέτοιες ανακοινώσεις εκεί στο release. Βέβαια την προηγούμενη μέρα σκάσανε και οι διαφημίσεις για τα VIP εισιτήρια. Όλος τυχαίως. Τέλος πάντων, σος παιδιά, βοήθεια.

Λοιπόν, θα πούμε και μια από τις σημειώσεις που λέγαμε, μια γραμματολογική, με βάση ενός παραδείγματος. Κάποιοι που δεν με έχουν γνωρίζει στην πραγματική ζωή, IRL που λέμε, νομίζουν πως ο τρόπος που μιλάω στην εκπομπή, ο τρόπος που σκέφτομαι δηλαδή, δεν είμαι, ξέρω εγώ, κριτικός και κρύβω την προφορά στον αέρα, διαφέρει με την καθημερινότητά μου. Όσοι με ξέρουν καλύτερα μπορούν να επιβεβαιώσουν πως αυτό δεν ισχύει. Παράδειγμα λοιπόν που καλύπτει και μια από τις σημειώσεις τις παλιές, μία από τις γάτες που έρχονται στην αυλή και τις ταΐζουμε, την είχαμε βγάλει το διαολάκι, γιατί κάθε φορά έριχνε κάτω όλες τις γλάστρες για να περάσει. Το διαολάκι εντωμεταξύ έκανε μία κόρη. Η σημείωση τώρα, η γραμματολογική που έχω, είναι για τα ρήματα σε άγο και βάσει αυτής ονομάστηκε η κόρη διαολακάκι και το παιδί της θα λέγεται διαολακακάκι κτλ. Κτλ. Ποιος είναι τώρα ο κανόνας για τα ρήματα σε άγο? Όσα τελειώνουν, όσα έχουν αυτή την κατάληξη, είναι κάτι το οποίο κάνεις πολλές φορές. Έχω, ξέρω εγώ, μποστάνι με ντομάτες και παράγω ντομάτες, κατά εξακολούθηση δηλαδή. Αν θέλουμε να πούμε κάτι ότι γίνεται μία φορά όμως, βάζουμε ένα δεύτερο αγ, παραγάγω. Παραγάγω ντομάτες, έχω μία γλάστρα με ένα φυτό μέσα, είχα, το διέλυσε το διαολάκι, τέλος οι ντομάτες. Έρχεται τώρα το διαολακάκι που είναι πιο προσεκτικό, ρίχνει μόνο μία γλάστρα συνήθως, οπότε έχω τη δυνατότητα να παράγω πολλές ντομάτες, αν είχα και σε άλλες γλάστρες ντοματιές και αν δεν τις είχε καταστρέψει όλες η μάνα της. Η μάνα που έχει ένα άκι καταστρέφει όλες τις γλάστρες κατά εξακολούθηση και δεν μπορώ να φάω μια σωστή σαλάτα της προκοπής, σε αντίθεση με το διαολακάκι που σπάει μόνο μια γλάστρα και υποθετικά οι υπόλοιπες θα έβγαζαν και μισό ταψί γεμιστά.

Πάμε και σε ένα τελευταίο πιο σύγχρονο γαλλικό το εκδοχή κομματιού που το original είναι στα αγγλικά από την ίδια την πάντα και συγκεκριμένα στις Wet Leg, οι οποίες έχουν πει τη μεγαλύτερη επιτυχία τους και στη γλώσσα του τίτλου του Chaise Longue. Τη συνοδεύουν οι Karen Joyce και αν μας βγάλει ο χρόνος θα συμπληρώσουμε και με ένα τρίτο τελευταίο μικρό, πολύ πιο παλιό, το Holloway Person των Cleaners from Venus.

0: Αυτά λοιπόν και για σήμερα. Είχαμε την 30η εκπομπή του No Credits, 6,5 χρόνια στον Strummer Radio και ελπίζουμε σε τριπλάσια, τετραπλάσια ακόμα στη συνέχεια. Σας ευχαριστώ για την παρέα, σας ευχαριστώ για την ακρόαση και σήμερα αλλά και όλες αυτές τις Τετάρτες και Παρασκευές κάποτε που μου κρατάτε συντροφιά και ακούτε ό,τι λέω και ό,τι βάζω από κομμάτια. Ραντεβού την επόμενη εβδομάδα με το τρίτο μέρος από τα καλύτερα σύγχρονα γαλλικά κομμάτια και συγκροτήματα ουσιαστικά και δημιουργούς, το τρίτο από τα τρία, τελευταίο δηλαδή. Θα σας αφήσω με κλασικό Anthony Perkins και σήμερα φυσικά και το καλύτερο κομμάτι για μένα προσωπικά, αυτό που μου αρέσει περισσότερο απ' όλα, το οποίο είναι το Tonight at 8. Καλή συνέχεια και ραντεβού σε μια εβδομάδα. Γεια σας.
1: I'm nervous and upset because this girl I've never met.

Την Άρηγουεν, οι φωνές των Τουαρέγ φέρουν το ρυθμό της ερήμου στην καρδιά της πόλης. Σάββατο 16 Μαΐου, στο Φλόιντ. Την Άρηγουεν, μια μυστικιστική εμπειρία που πρέπει να ζήσετε. Το τραγούδι της ερήμου μας ταξιδεύει.

Την Άιουεν, οι φωνές των Τουαρέγ φέρουν το ρυθμό της ερήμου στην καρδιά της πόλης. Σάββατο 16 Μαΐου, στο Φλόιντ. Την Άιουεν, μια μυστικιστική εμπειρία που πρέπει να ζήσετε. Το τραγούδι της ερήμου μας ταξιδεύει. Την Άιουεν, 16 Μαΐου στο Φλόιντ. Προπόνηση More.

0: Now the bright lights shine in the asphalt jungle, and gamers are stalking their prey. But crime is king of everything, and the weak are doomed each day. I learned the laws of the asphalt jungle. I also know its code. Well, I was beating up chumps and rolling drums when I was 10 years old. The street where I live is shattered with sin, a relative jungle where escape is thin. Many survive and many give in. Where barefoot children dressed in rags learn very early the jungle drag. Dirty old men sleep in the halls, and degenerates write on bathroom walls. Where shameless women offer no price, and the rats multiply like the roaches and lice.
1: Καλησπέρα, είμαι το Honic των Klagoon, εδώ στο Strummer Radio κάθε Τετάρτη 1 με 2 το μεσημέρι. Η σημερινή εκπομπή είναι αφιερωμένη σε μουσικούς που έφυγαν από τη ζωή το τελευταίο διάστημα, τους τελευταίους 1-2 μήνες, και δυστυχώς είναι πάρα πολλοί. Ζητώ συγγνώμη αν έχω ξεχάσει κάποιον ή αν δεν έχω μάθει για το θάνατο κάποιου μουσικού. Θα ακούσουμε φυσικά μουσικές που αγαπά το Honic των Klagoon. Θα ακούσουμε ψυχεδέλεια, θα ακούσουμε folk, θα ακούσουμε country. Και ξεκινήσαμε με τον David Alan Coe, έναν θρύλο της Outlaw Country, ο οποίος μας άφησε στις 29 του Απρίλη, γεννημένος 1939. Τον ακούσαμε από το δεύτερο προσωπικό του δίσκο, το Requiem for Arlequin, 1970, ένα άλμπουμ που είναι χωρισμένο σε δύο μέρη, στο Beginning και το End. Ακούσαμε ένα μικρό απόσπασμα από το Beginning, την αρχή του άλμπουμ. Και τώρα θα πάμε στο Dave Mason. Ο Dave Mason, γεννημένος 1946, έφυγε από τη ζωή στις 19 του Απρίλη. Φυσικά γνωστός ως ιδρυτικό μέλος των Traffic, μια σπουδαία μπάντα όπου μαζί με τον Dave Mason κυκλοφόρησαν δύο απίστευτα άλμπουμ, το Mr. Fantasy το 67 και το Traffic το 68. Φυσικά οι Traffic έβγαλαν αλμπουμάρες και χωρίς τον Dave Mason, όπως το πολύ γνωστό και αγαπημένο John Barleycorn Must Die το 1970. Συμπαθητικά και τα solo άλμπουμ του Dave Mason. Ο Dave Mason που επίσης έχει κάνει την παραγωγή στο πρώτο άλμπουμ των Family, το Music in a Doll's House. Εμείς όμως θα πάμε στους Traffic, στο Mr. Fantasy το 67, Utterly Simple.

Τέλη Απρίλη έφυγε από τη ζωή ο Άντι Κλάρκ, γνωστός κατά βάση από τον ντουέτο με τον Μικ Χάτσινσον, τους Κλάρκ Χάτσινσον, όπου κυκλοφόρησαν τρεις δίσκους, το εκπληκτικό A-Ition MH στο τετράγωνο, το 70, το Retribution την ίδια χρονιά. Βέβαια το πρώτο τους είναι νομίζω και το Zenith τους. Δεν θα ακούσουμε όμως κάποια από αυτά τα άλμπουμ, γιατί και τα δύο άλμπουμ είναι γεμάτα με κομμάτια πολύ μεγάλης διάρκειας. Το 71 κυκλοφόρησαν το τρίτο δίσκο, το Gestalt, το οποίο, αν και είναι πολύ υποτιμημένο και άγνωστο, περιέχει κάποια πάρα πολύ όμορφα κομμάτια, όπως αυτό που θα ακούσουμε, Boat in the Morning Mist.

Στις 29 Απρίλη ανακοινώθηκε ο θάνατος του Μάικλ Γιόνκερς. Είχε γεννηθεί 1947 στη Μινεάπολη της Μινεσότα. Το 1968 ως Μάικλ Γιόνκερς Band ηχογραφεί τον δίσκο Micromanager Love, ο οποίος βέβαια κυκλοφόρησε αργότερα. Ένα δίσκο που η έννοια πολύ μπροστά από την εποχή του είναι ακριβώς αυτό. Ακούμε το Smile a While.

Τέλη του Απρίλη μας άφησε και ο μεγάλος Patrick Campbell-Lyons. Γεννημένος το 1943 στην Ιρλανδία, μαζί με τον Άλεξ Πυρόπουλο είχαν δημιουργήσει τους Άγγλους Nirvana, όπου άφησαν εξίτυλο το στίγμα τους στην αγγλική ψυχεδέλεια της δεκαετίας του 60, με δίσκους όπως το Story of Simon Simon από το 67, του All of Us το 68. Ενώ το εμένα το αγαπημένο μου είναι το επόμενο, το Dedicate του Marcus III, 1970. Ενώ ο Patrick χρόνια στα μέρη μας, στα τελευταία του, είχε κάνει και κάποιους πολύ όμορφους solo δίσκους, όπως το Me and My Friend 73 ή το Ireland με Ιρλανδέζικα folk εκεί το 1978. Δεν θα ακούσουμε όμως κάτι από αυτά. Θα πάμε σε ένα acetate το 1968, το Tarzan, το οποίο δεν είναι τραγούδι των Nirvana, είναι μια διασκευή. Σύμφωνα με τον Patrick, γράφτηκε από κάποιον στην Ελλάδα που δεν γνωρίσαμε ποτέ και νομίζω ότι ήταν το πρωτότυπο.

μια επιτυχία στην Ελλάδα στα τέλη της δεκαετίας του 60. Νομίζω ότι ο Πάτρικ πρέπει να αναφέρεται στο «Θα πάω στη ζούγκλα μαζί με τον Ταρζάν», δεν είμαι και σίγουρος. Το κομμάτι δεν περιέχεται πουθενά. Υπάρχουν μόνο τρεις κόπιες από το acetate. Αυτή που θα ακούσουμε είναι η κόπια του ίδιου του Patrick Campbell Lyons, ο οποίος την είχε δώσει στο φίλο μου τον Time Road Μιχάλη από την Τρίπολη, και ευχαριστώ πολύ τον Μιχάλη που μου την παραχώρησε το κομμάτι για να το ακούσουμε σήμερα. Nirvana λοιπόν, Tarzan.

Στην πατρίδα του Πάτρικ θα πάμε τώρα, στην Ιρλανδία και στην Dolores Keen. Γεννημένη το 1953, μας άφησε 16 Μάρτη, ιδρυτικό μέλος των The Danann, μιας πολύ όμορφης folk Ιρλανδέζικης μπάντας. Μαζί κυκλοφόρησαν το 1975 το πρώτο τους άλμπουμ. Το 1977 η Dolores Keen αποχώρησε από τους The Danann και στη θέση της πήγε ο Andy Irvine, ο αγαπημένος μας Andy Irvine. Η Dolores Keen στη συνέχεια κυκλοφόρησε το 1978 το πρώτο προσωπικό άλμπουμ, το There Was a Maid, και το 1979 ένα πάρα πολύ όμορφο δίσκο με τον άντρα της, τον John Faulkner, το Broken Hearted I Wonder. Στα έτης ξανά μπήκε στους The Danann. Εμείς θα πάμε στο πρώτο τους άλμπουμ και θα ακούσουμε το Rambling Irishman.

Στις 20 Απρίλη μας άφησε ο Wayne Moss, γεννημένος το 1938, ένας μεγάλος session μουσικός με βάση τον Nashville. Ο Wayne Moss έχει παίξει κιθάρα κατά βάση, αλλά και μπάσο σε πολλούς γνωστούς δίσκους και κομμάτια. Είναι ο κιθαρίστας στο Pretty Woman του Roy Orbison. Είναι ο κιθαρίστας στο Jolene της Dolly Parton. Έχει παίξει σε άλμπουμ των Everly Brothers, του Chris Christopherson, της Nancy Sinatra, αλλά κυρίως έχει παίξει κιθάρα στο Blonde on Blonde του Bob Dylan. Δεν θα ακούσουμε κάποιο κομμάτι από τη session δουλειά του Wayne Moss, αλλά θα πάμε να ακούσουμε δύο κομμάτια από δύο σπουδαία συγκροτήματα του country rock που δημιούργησε ο Wayne Moss. Αρχικά το 69, τους Area Code 615, μια πολύ σπουδαία country rock μπάντα, η οποία αποτελούσαν από μέλη session μουσικών του Nashville. Οι περισσότεροι από τα μέλη έχουν παίξει στο Blonde on Blonde, και όχι ο Wayne Moss αλλά ο Charlie McCoy και ο Kenneth Battery στο Nashville Skyline, ενώ σχεδόν σύσσωμη η μπάντα των Area Code 615 έπαιξε και στο Silk Purse, στο δίσκο της Linda Ronstadt ένα χρόνο αργότερα. Ως Area 615 κυκλοφόρησαν δύο δίσκους, το μόνιμο με τίτλο το όνομά τους το 1969 και το Trip in the Country το 1970. Πάμε στο πρώτο και ακούμε το Ruby.

Μετά το τέλος των Area 615, ο Wayne Moss σχηματίζει τους Barefoot Jerry. Πάνω κάτω τα ίδια μέλη είναι με τους Area 615. Βέβαια ο σπουδαίος Charlie McCoy μπήκε πολύ αργότερα στο line από τις μπάντες και κοντά στα τελειώματα. Από το 71 στο 77 ήταν η πορεία των Barefoot Jerry με 6 δίσκους country rock, αλλά με πολλά progressive και έως και southern rock, θα λέγαμε, σε ορισμένο άλμπουμ. Τα δύο πρώτα είναι που αξίζει να έχετε, το Southern Delight του 71 και το Barefoot Jerry του 73, που από εκεί θα ακούσουμε το Warm.

Στις 27 Απριλίου φεύγει από τη ζωή η Beverly Martin, γεννημένη 1947. Πολύ μικρή στα μουσικά δρόμενα, κάπου αρχές του 60 είχε κυκλοφορήσει κάποια συγκλάκια, κάπου εκεί συμμετέχει και ο Jimmy Page. Το 1969 γνωρίζει τον σπουδαίο John Martin, παντρεύονται, κυκλοφορούν δύο δίσκους μαζί, το Stormbringer του 70 και την ίδια χρονιά το Road to Ruin. Θεωρούνται εφάμιλα και εγώ νομίζω το δεύτερο είναι κλάσσινότερο από το πρώτο. Ακούμε το Sorry to Be So Long.

Στις 14 του Μάρτη έφυγε από τη ζωή ο Πολ Τζερεμάια, γεννημένος στις 21 Απρίλη του 1944, σπουδαίος folk και blues μουσικός με μεγάλη δισκογραφία. Εμείς θα πάμε στο Just Enough, το δίσκο του 1968 που κυκλοφόρησε για τη Folkways, και θα ακούσουμε το I'll Be Going.

Συνέχεια με τον Chip Taylor, γεννημένος 1940 στη Νέα Υόρκη, ασάφησης 23 Μάρτη, αδερφός του John Voight, άρα και θείος της Angelina Jolie. Κάποιοι πολύ όμορφοι country rock δίσκοι στην τεράστια δισκογραφία του, εκεί στις αρχές των 70's, όπως το Gasoline του 72 και το Last Chance του 73, ενώ μια μικρή επιτυχία την έκανε το 2012, αν θυμάσαι το κομμάτι, το Fuck All The Perfect People. Εμείς θα πάμε στον Gasoline του 72 και θα ακούσουμε το You Didn't Get Here Last Night.

Αυτό ήταν το χρόνο των Γκλαγκούν και για σήμερα, με πάρα πολλά δυστυχώς αντίο σε μουσικούς που έφυγαν από τη ζωή πρόσφατα. Με Ιρλανδία θα σας αφήσουμε και τους σπουδαίους Κλανάντ και το φοβερό τους πρώτο άλμπουμ από το 1973, αφού στις 13 Απρίλη έφυγε η τραγουδίστρια της οικογένειας, η Μέρ Μπρέναν. Εμείς θα είμαστε μαζί την επόμενη εβδομάδα. Ευχαριστώ πάρα πολύ για την ακρόαση. Καλή συνέχεια.

Την Άρηwen, οι φωνές των Τουαρέγ φέρουν το ρυθμό της ερήμου στην καρδιά της πόλης. Σάββατο 16 Μαΐου, στο Floyd. Την Άρηwen, μια μυστικιστική εμπειρία που πρέπει να ζήσετε. Το τραγούδι της ερήμου μας ταξιδεύει. Την Άρηwen, 16 Μαΐου στο Floyd. Προπόληση More.

Βλέπω κι όλοι με κοιτάνε ύποπτα. Λες να με νιώθαν άμα τα γράφα καλύτερα. Λες να τα αφήσω το γαμίδι μια ώρα αρχίτερα. Σ' αγαπάω όταν μου λες όχι με τίποτα. Θες να ξυπνάω και να σου λέω καλημέρα. Να έχουμε κέφια σαν να μίζουμε εδώ πέρα. Μαζί να κανονίζουμε ρεπό κάθε Δευτέρα. Να μετράμε τα F16 που διασχίζουν τον αέρα.

Σινάουεν. Την Άρηουεν, οι φωνές των Τουαρέγ φέρουν το ρυθμό της Ερήμου στην καρδιά της πόλης. Σάββατο 16 Μαΐου, στο Φλόιντ. Την Άρηουεν, μια μυστικιστική εμπειρία που πρέπει να ζήσετε. Το τραγούδι της Ερήμου μας ταξιδεύει. Την Άρηουεν, 16 Μαΐου στο Φλόιντ. Προπόνηση More.

Καλησπέρα άνθρωποι, καλησπέρα Strummer Radio. Εδώ ο Γιάννης Μιχαλακούκος στο μικρόφωνο και στην επιλογή των τραγούδιων, Κούκος στην Ενέστ, όπως κάθε Τετάρτη, 4 με 6, πρώτη Τετάρτη του Μάιου εδώ στο ευρύχωρο ραδιομέγαρο του Strummer με τα on air μας, τις αφίσες μας, τις κρύες μπύρες στο ψυγείο. Δεν θα τις χρησιμοποιήσω γιατί δεν θα ξέρω τι λέω. Έτσι ξεκινάμε πολύ ωραία. Στην αρχή ακούσαμε ένα μικρό σφινάκι, μια σύνθεση του Giorgio Moroder, τη Βολιβία από το Σημαδεμένο. Είναι εκεί που ο Τόνι Μοντάνα επισκέπτεται τη Βολιβία να συναντήσει τον βαρόνο των ναρκωτικών Αλεχάντρο Σόσα. Και μετά περάσαμε στην Πρωτομαγιά. Η Πρωτομαγιά πέρασε, όμως θα ήθελα έτσι να ακούσουμε μερικά τραγούδια που έχουν σχέση με το πνεύμα της. Και αυτή που ακούσαμε την Barbara Dane, μια τραγουδίστρια, στιγουργός, ακτιβίστρια, έχει περάσει από πάρα πολλά είδη, έκανε παρέα με διάφορους εκλεκτούς όπως ο Louis Armstrong, ο Bob Dylan, και σε ένα άλμπουμ της διασκευάζει το It Isn't Nice της Malvina Reynolds, που λέει πολύ απλά ότι όταν έχεις να κάνεις με ανθρώπους που έχουν παγωμένα συναισθήματα, δεν μπορείς να φέρεσαι τόσο όμορφα. Το ίδιο ακριβώς το ίδιο, μάλλον κάτι ανάλογο, θα μας πούνε και οι Playboy Man Baby από το Phoenix, σύγχρονη μπάντα. Τους έχουμε ξανακούσει εδώ σε αυτή την εκπομπή. Βγάλαν και ένα πολύ ωραίο άλμπουμ στην αρχή της χρονιάς, το Violence. Μιλάνε για αυτό τον δαίμονα του 9 με 5, όπου ο τραγουδιστής μας λέει ότι θέλει ένα Cadillac car, θέλει νέα μαλλιά, θέλει να πάει στη δουλειά και να πει στα αφεντικό του «Αντε, γεια». Λέει κι άλλα ότι θα σκοτώσει κάποιον που τον κοίταξε στραβά, αλλά στο τέλος μας λέει ότι θα βγει και ένα μάτσο ψέματα σε αυτό το τραγούδι. Cadillac Car, Playboy Man Baby.

καλύτερα αν σκέφτεστε να το κάνετε λίγο, να το έχετε προγραμματίσει αυτό που μας είπαν οι Playboy Man Baby. Και ακριβώς το ίδιο καθαρτήριο συνέστημα έχει το επόμενο τραγούδι. 1977 βγήκε, έχει γίνει ύμνος της εργατικής τάξης. Γράφτηκε από τον David Alan Coe, ο οποίος αυτές τις μέρες έφυγε από αυτόν τον κόσμο, 29 Απριλίου, στην ηλικία των 86 ετών. Το τραγούδισε όμως με μεγάλη επιτυχία ο Johnny Paycheck. Ο τίτλος του λέει «Take this job and solve it». «Take this job and solve it», δηλαδή σε απλά ελληνικά, πάρε αυτή τη δουλειά και σήμερα η μέρα είναι λίγο δύσκολη, θα αποφύγω τις άσχημες λέξεις. Τι μας λέει αυτό το τραγούδι? Ένας άντρας εξαντλημένος από πολλά χρόνια εργασίας χωρίς ανταμοιβή, πάει και στο αφεντικό του και του λέει διάφορα. Ένα country τραγούδι, καμία σχέση με όλα τα υπόλοιπα. Δεν είναι τυχαίο ότι οι Dead Kennedys 1986 το διασκεύασαν στο Bedtime for Democracy.

Λίγα χρόνια αργότερα οι Fanboy 3 βγάζουν το The Lunatics Have Taken Over The Asylum κλπ. Αυτό είναι ένα τραγούδι που ήταν μια πιθανή συνέχεια του Ghost Town, των Specials, αλλά δεν το βγάλανε οι Specials, το βγάλανε ως Fanboy 3. Οι Specials όμως το έχουν ερμηνεύσει στο Protest Songs 1924-2012, μια live ηχογράφηση από τον καθεδρικό ναό του Coventry. Πάντα επίκαιρο.

0: Beware the new axis of evil. Donald Trump, Boris Johnson, Simon Cowell. We're fucked.
1: Από τότε τα λέγανε αυτά οι specials. Τους αυτούς τους αδέξιους Detective Thompson and Thompson στην ελληνική μετάφραση ήταν Dupont and Dupont από τη σειρά comics οι περιπέτειες του Τεντέν, ίσως κάποιοι τους θυμούνται. Από αυτούς πήρανε το όνομά τους οι Thompson Twins εκεί στα 80s και στο επόμενο τραγούδι ο Tom Bailey, ο τραγουδιστής τους τραγουδάει σαν το Terry Hall. We are detective. Το λες και ένα τραγούδι για τις υπόκλοπες.

Θα πρέπει να σας έχει τύχει και εσάς να ακούτε ένα τραγούδι, ένα πολύ παλιό δίσκο που μπορεί να το έχετε να το ακούσετε 20, 30, μπορεί και 40 χρόνια για τους πιο μεγαλύτερους, και ακούσε ένα τραγούδι και νομίζεις ότι το ξέρεις, ότι ξέρεις τι θα γίνει στην επόμενη στροφή, ότι εδώ θα έχει ένα ξέσπασμα, εκεί θα έχει μια μελωδία. Κάτι τέτοιο έπαθα ακούγοντας το άλμπουμ των Split Ends από τη Νέα Ζηλανδία, 1982 βγήκε. Νομίζω ότι είναι το αριστούγημά τους, ένα άλμπουμ που εγώ στην εποχή αυτή το αγάπησα πολύ και ξανακούγοντας το αυτές τις μέρες βρήκα ότι έχει πάρα πολύ ενδιαφέρον. Από αυτό θα ακούσουμε, αφού δυσκολεύτηκα να επιλέξω, το Small World. Έχει να κάνει αρκετά με κατασκοπία και αυτό, γιατί ένας Ρώσος στάλθηκε, λέει, να μας κατασκοπεύσει.

Αυτή ήταν η Split Ends και το Small World και μένουμε με κάποιο τρόπο σε αυτή την εποχή. Πάμε σε ένα καινούριο σχήμα που δημιουργήθηκε, μάλλον εμφανίστηκε τώρα, τους Double Speak. Αποτελούνται από τον Vince Clark, ξέρετε, για Zoo, Razor και λοιπά, τον Neil Arthur από τους Blanchmans και τον Bang, έναν Άγγλο μουσικό και παραγωγό. Έβγαλαν ήδη ένα συγκλάκι που είναι μια διασκευή του Back to the Nature του Fat Gadget, άλλη μια διασκευή του Rock On του David Essex και θα βγει και το άλμπουμ το οποίο θα έχει ακριβώς διασκευές από αυτή την εποχή. Βλέποντάς τη όμως με μια νέα ματιά, εκεί μέσα θα υπάρχει Carpenters, Magnetic Fields, θα υπάρχουν οι ABBA με το Visitors, σιγά μη λείπανε και... Από τη διασκευή που βγάλαν αυτές τις μέρες του τραγουδιού το Sound I Can't Escape Myself 1980 βγήκε, πάμε να την ακούσουμε.

Έψαξα να βρω την προέλευση της φράσης «Ό,τι θυμάσαι χαίρεσαι» ή «Ό,τι θυμάμαι χαίρομαι», η οποία ακούγεται κάπως υποτιμητική όταν απευθύνεται σε κάποιον, με την έννοια ότι σαν να του λέει ότι είσαι εκτός τόπου και χρόνου. Όμως σκέφτε το λίγο. Τι κακό έχει αυτή η φράση «Ό,τι θυμάσαι χαίρεσαι»? Μια χαρά, αφού χαίρεσαι δεν έχεις λόγια. Νομίζω κάπως έτσι θα προλογίσω το επόμενο, το οποίο τα, όπως λέγανε παλιά στις τηλεοράσεις, τα μικρά παιδάκια να απομακρυνθούν εγκαίρως από τους δέκτες. Εγώ το είπα,

Σε κάτι τέτοιες περιπτώσεις δεν λένε μισό λεπτό ρε παιδιά, να εξηγήσω, δεν το εννοούσα ακριβώς. Τέλος πάντων, όλα αυτά είναι στο ότι θυμάμαι χαίρομαι και αυτοθυμήθηκα όταν άκουσα αυτή την κομματάρα που βγάλανε οι Opus King με τις New Eves. Δεν θα πω περισσότερα, πάμε να τα ακούσουμε και αν μπορούμε να το χορέψουμε. My name is Alice Mullen, I'm spinning in my grave. Κάποια στιγμή βγαίνει και ο Μικρούτσικος.

Αυτό ήταν το The Hedgery, τον Opus King και τον New Eves. Συγχωρέστε μου το ενθουσιασμό, το θεωρώ ένα φοβερό τραγούδι, να το ακούς και να χτυπιέσαι συνεχώς. Πάμε να πούμε και μερικά σοβαρά έτσι για να συνέλθουμε. Η Opus King είναι ένα συγκρότημα από τον Brighton, έχει κάνει πάρα πολύ θόρυβο. Πριν κυκλοφορήσει καν το debut album, έχουν βγάλει κάποια EP που θα βγει μέσα στο καλοκαίρι. Παίζουν ένα post-punk, ένα... πώς να το πεις, με πολλά πνευστά, θυμίζουν λίγο Morphins. Εδώ συνεργάζονται με τις New Eves και φτιάχνουν ένα house, folk, punk, τα πάντα μέσα, που μιλάει για μια γυναίκα που δικάστηκε και απαχωνίστηκε σαν η τελευταία μάγισσα στην Αγγλία, στο Hedgery, από εκεί και ο τίτλος, λίγο έξω από το Exeter, για όσους έχουν πάει εκεί. Τώρα εκεί είναι ένας τόπος, εκεί βρίσκεται ένας χώρος στάθμευσης αυτοκινήτων, σύμφωνα με την ιστορία. Από τα σκοτεινά όμως θέματα που μας είπαν οι New Eves και οι Opus King, πάμε στο pop τραγούδι που έβγαλε η Nina Vinderlind, το New Eves. This is our life.

0: Αυτή ήταν η Νίνα Βίντερλιν, το New Eves, η οποία βρισκόταν, λέει, είχε πάει στους γονείς της, ήδη είναι Σουηδέζα, είχε πάει στους γονείς της στα βόρεια της Σουηδίας, είχε πάρει μια κιθάρα, ένα βιολί και ένα μικρόφωνο και πήγε εκεί σε ένα υπόστεγο και έγραψε ένα demo. Αυτό το demo ήταν η αρχή αυτού του τραγουδιού, το οποίο της φάνηκε πολύ... Ήταν πολύ έκπληκτη που έγραψε ένα pop τραγούδι, αλλά έχει πει ότι μάλλον αυτό έπρεπε να συμβεί. Και πάμε στο επόμενο που τα περίεργα δεν τελειώσανε, έχουμε και άλλα σήμερα, όπου έχουμε την επιστροφή των Laibach. 42 χρόνια καριέρα, βγάζουν ένα άλμπουμ από αυτά που δεν περιμένεις να ακούσεις από αυτούς, οι θρύλοι του Industrial από τη Σλοβενία. Λένε το νέο τους άλμπουμ Music. Είναι μια αναφορά στην τεράστια ποσότητα μουσικής που ανεβαίνει στις υπηρεσίες streaming κάθε μέρα. Υπολογίζεται ότι ανεβαίνουν 100.000 κομμάτια. Τι να πρωτοακούσεις. Και έρχεται φυσικά και η αυξανόμενη ποσότητα από την τεχνητή νοημοσύνη. Εδώ συνεργάζονται με την Γουίλα, μια γκανέζα τραγουδίστρια, και μας τραγουδάνε, προσέξτε τον τίτλο, All Go Rhythm. Η εισαγωγή είναι Pet Shop Boys. Δεν μπορείς να πεις κάτι αντίθετο. Επίσης χορεύεται με τρέλα αυτό.
1: There's a lot of talking when Liber drops a song. Because we do it raw, ignoring every law. We're shattering the rules, we're tearing down the walls.

Αυτή ήταν η Laibach στο Algorithm, για να το πω με τον τρόπο που το λέει ο τραγουδιστής. Και πέρασανε τα 10 χρόνια από το θάνατο του Prince. Εδώ δεν παίξαμε τίποτα παρόλη τη μεγάλη αγάπη στον Prince, περιμένοντας να κάνουμε ένα μεγάλο αφιέρωμα το οποίο ακόμα δεν έχει ετοιμαστεί. Αλλά θα ακούσουμε κάτι έτσι για να θυμηθούμε αυτόν τον μεγάλο. Και να θυμηθούμε ότι ο Prince, πέρα από τις μεγάλες συναυλίες που έδινε, στα οποία έπαιζε τα κλασικά Pearl Brain, Kiss, Cream και λοιπά, όλα αυτά, έδινε και πάρα πολλές συναυλίες τελείως στο άκυρο, δηλαδή μετά από κάποιο γεύμα ή σε ένα μικρό κλαμπ που συμμετείχαν διάφοροι σκληροπυρηνικοί θαυμαστές, και εκεί έπαιζε ό,τι θυμόταν, δηλαδή έπαιζε τραγούδια και εκδοχές που δεν τις είχε ακούσει ποτέ κανείς. Μία από τις συνεργασίες που είχε κάνει ο Prince ήταν με τον Miles Davis. Είχαν γίνει γρήγορα φίλοι, συνεργάστηκαν πάρα πολύ καλά και δημιουργήσαν μερικά τραγούδια τα οποία για κάποιο λόγο ο Prince δεν έμεινε ικανοποιημένος, όπως είμαι και με πολλά άλλα, και τα μπλόκαρε και δεν βγήκε επίσημα τίποτα από αυτό. Εμείς όμως θα ακούσουμε το Can I Play With You, που είναι η συνεργασία του Prince με τον Miles Davis, ακυκλοφόρητο.

Miles Davison και Prince Can I Play With You. Ακολουθεί το σήμα. Θα είμαστε σε λίγο μαζί.

Την Άριουε, οι φωνές των Τουαρέγ φέρουν το ρυθμό της ερήμου στην καρδιά της πόλης. Σάββατο 16 Μαΐου, στο Φλόιντ. Την Άριουε, μια μυστικιστική εμπειρία που πρέπει να ζήσετε. Το τραγούδι της ερήμου μας ταξιδεύει. Την Άριουε, 16 Μαΐου στο Φλόιντ. Προπόληση More.

Γεια σας και πάλι. Κούκος Ινδενέστε εδώ, στο Στραμέ Ρέντιο, όπως κάθε Τετάρτη 4 με 6. Γιάννης Μιαλακούκος στο μικρόφωνο και στην επιλογή των τραγουδιών. Το πρώτο μέρος έκλεισε με Miles Davis και Prince και το επόμενο θα ξεκινήσει με ένα τραγούδι που την original εκδοχή την έχουμε ακούσει από τον Dr. John, όμως έγινε πάρα πολύ γνωστή από το ρυθμό της στην εκδοχή του Johnny Jenkins. Το τραγούδι λέγεται I Walk on Gilded Splinters. Το έχετε ακούσει σίγουρα γιατί το σαπλάρανε οι Oasis, το σαμπλάρε ο Beck, το έχουν διασκευάσει άπειροι Τζέλο Μπιάφρα, Paul Weller και πολλοί άλλοι. Έχει αυτό το φοβερό ρυθμό. Υπάρχουν και πολλά άλλα τραγούδια που έχουν πάρει αυτόν τον ρυθμό. Πάμε να τα ακούσουμε.

Αυτές τις μέρες έσκασε και η είδηση ότι οι Stones παρουσίασαν το Foreign Tongues, το οποίο θα βγει 10 Ιουλίου με 14 νέα τραγούδια, με συμμετοχές από Paul McCartney, okay, Steve Winwood, okay, αλλά και Robert Smith. Τώρα αυτό που ήρθε πραγματικά είναι απίστευτο. Ποιος θα το φανταζότανε. Οι οποίοι, τι να πει, αν κάποιος πει ότι το κάνουν για τα χρήματα, νομίζω ότι πέφτει πάρα πολύ έξω, έχουν για τα δισεγγονά τους. Αλλά νομίζω ότι γουστάνουν πάρα πολύ αυτό που κάνουν. Δεν ήμουν τόσο προετοιμασμένος για να ακούσουμε κάτι σήμερα από αυτό, από το single που βγάλανε, αλλά πάντα είναι ωραίο να ακούσεις νέα μουσική από ζωντανούς θρύλους. Και η επόμενη είναι μία από αυτούς, Kim Gordon, Play Me. Και αυτή μιλάει για τον αλγόριθμο, μιλάει για τις playlists του Spotify, με αυτούς τους πολύ έτσι κάπως τίτλους, Happy Saturday Morning, Sad Afternoons, Raining Cities, Play Me. Η πιο γοητευτική θεία ever.

Και μελετήσαμε αρχικά, μελετήσαμε πριν λίγη ώρα το Biafra κάνα 2-3 φορές και πάμε να ακούσουμε κάτι που έχει σχέση με αυτόν. Πάμε στους Disposable Heroes of Hypocrisy. Είχαν ένα συγκρότημα, αυτό μάλλον λεγόντουσαν πριν σαν Beatniks, έκαναν industrial μουσική, βρισκόντουσαν στη δισκογραφική εταιρεία την Altern Tentacles, την οποία διεύθυνε ο Biafra, και διασκευάζουν το California Uberales, ένα εξαιρετικό τραγούδι των Dead Kennedys που μιλούσε για τον τότε κυβερνήτη της Καλιφόρνιας, έναν φασίστα. Ο Biafra, ο οποίος έχει πάθει ένα εγκεφαλικό επεισόδιο και από ό,τι λένε αναρρώνει σχετικά καλά.

και από μια άλλη πόλη της Καλιφόρνια, από το Λος Άντζελες, πάμε να ακούσουμε μια σύγχρονη κυκλοφορία του hip hop. Είναι από ένα ντουέτο, τον MC Blue και τον beatmaker Exile, από την underground hip hop σκηνή. Το τραγούδι λέγεται Crumbs, μιλάει για τη φτώχεια και για την οικονομική ανισότητα.

0: The children of today with little or no chance. The children of tomorrow with no hopes of advance. Still we must on these tokens rely. Desirable or not, do or die.
1: Αυτή ήταν μάλλον η Blue and και Exile και το τραγούδι λέγονταν Cramps και πάμε στο New Jersey στον Fatboy Sharif. Από το καινούργιο του άλμπουμ θα ακούσουμε το Hemo Crystal Ball, ένα αρκετά μελαγχολικό hip hop, περισσότερο είναι ένα ηχοτοπίο θα έλεγα, με τους πολύ ενδιαφέροντες στίχους που λέει ότι η μαμά μου μου είπε ότι ήμουν τρελός, το σύστημα μου είπε ότι ήμουν τρελός, η θρησκεία μου είπε ότι ήμουν τρελός, αλλά όχι περισσότερο από εσένα.
2: My mama told me I was crazy. The system told me I was crazy. Religion told me I was crazy.

Αυτή ήταν η Dolphin Hyperspace, ένα σφινάκι μικρό από το καινούργιο τους άλμπουμ, το Sardine Jam Session, που παίρνει το In The Mood και τάπως το κομματιάζει. Και αυτό το σφινάκι είναι γιατί έρχεται το κύριος ποτό, το οποίο αφορά τους Nick Up. Η περασμένη χρονιά ήταν μια χρονιά που η μία καταιγίδα ερχόταν μετά την άλλη. Με όλη αυτή τη βαβούρα όμως που γινόταν, ξεχάσαμε ότι αυτό που κάνουν πολύ καλά είναι η μουσική. Γι' αυτό δεν υπάρχει καμία αμφιβολία. Νομίζω ότι το ταλέντο τους εμφανίζεται στο άλμπουμ που μόλις βγήκε και το επόμενο νομίζω ότι θα σηκώσει πάρα πολύ σκόνη από το χορό στη συναυλία το καλοκαίρι. Φένιαν ή αλλιώς FENIN.

Και επειδή αυτός ο ρυθμός είναι ασταμάτητος, πάμε στο τραγούδι που σαμπλάρανε οι Kneecaps. Αυτό το τραγούδι είναι από τους Νορβηγούς Casio Kids, λέγεται Fot I Hos. Πολλοί έχουν γράψει ότι ήταν το καλύτερο πράγμα που βγήκε από την Νορβηγία μετά το black metal.

Και οκ, το Σάββατο όλος ο κόσμος θα βρίσκεται στο Ολυμπιακό Στάδιο με τους Metallica. Νομίζω ότι όλα τα υπόλοιπα ίσως έρχονται σε πολύ δεύτερη μοίρα. Όμως θα ήθελα να πω για ένα hip-hop ντουέτο που μας έρχεται από τη Μινεσότα. Το ακούσαμε όταν έγινε εδώ το αφιέρωμα στη Μινεσότα με τα γεγονότα όλα αυτά που είχαν συμβεί σε αυτή την πόλη. Ένα συγκρότημα το οποίο υπάρχει έξω από τα φώτα της δημοσιότητας, αυτή την underground hip-hop σκηνή, είναι η Atmosphere. Από αυτούς θα ακούσουμε το Puppets, το οποίο για να φανεί, νομίζω φαίνεται και η πολυσυλλεκτικότητα των ρεθισμάτων τους, έχει μέσα samples από τους Beastie Boys, από τους Humble Pie και από τον Carl Perkins. Συμμετέχει η Chani Cassell στα φωνητικά. Σάββατο στο Floyd, για όσους δεν βρήκαν εισιτήριο στους Metallica και ακούνε αυτή τη μουσική.

0: Αυτή ήταν η Atmosphere και το Puppets και είχαν αυτό το bluesy ήχο. Εγώ θα ήθελα να τους κάνω μια πρόταση, αν θέλουν να τα ξαναηχογραφήσουν, να το τραγουδήσει ο Jim Thirlwell, που νομίζω στο επόμενο τραγούδι δείχνει ότι μπορεί να το κάνει. Descent into the Inferno, Scrapping Fetus of the Wheel.
1: In the bottom of the black lagoon, a gutter red disguised as a room.

Αυτό ήτανε. Λοιπόν, και ας πούμε ότι αλλάζουμε τελείως, τελείως, τελείως ύφος. Πάμε σε μια ιστορία που ο φωτογράφος, ο Αντών Γκορμπίν, ανέφερε μια ιστορία όπου ο Captain Beefheart, βγαίνοντας από την έκθεση στο Μουσείο Van Gogh, ξέρετε, στο Άμστερνταμ, βγήκε και είπε τη φράση «Είμαι πολύ απογοητευμένος από τον ήλιο». Συγκριτικά εννοούσε με τα χρώματα από τους πίνακες του Van Gogh. Από αυτή την ιστορία εμπνεύστηκαν οι Deus και γράψαν ένα από τα ομορφότερα τραγούδια που νομίζω ότι τρίβει στα μάτια σου από αυτή την ομορφιά. «Disappointed in the Sun».

Under the sea is where I'll be, not talking about the rain no more, μας λέγανε οι Deus. Και ο Χάρι Νίλσον, πίσω στο 1975, λέει κάτι παρόμοιο, Down by the sea, that's where we wanted to be. Μιλά για ένα ζευγάρι που ονειρεύεται να αποσυρθεί δίπλα στη θάλασσα, αφού τα παιδιά τους έχουν μεγαλώσει και παντρευτεί. Ένα ακριμένο διαμαντάκι του Χάρι Νίλσον, ο οποίος στις 15 Ιουνίου, αν ζούσε, θα ήταν 85 ετών, όχι και τόσο μεγάλος πια. Ίσως είναι αφορμή για ένα αφιέρωμα σε αυτόν τον μεγάλο. Down by the sea, Harry Nilsson, πάμε να τα ακούσουμε.

Ο Χάρι Νίλσον μας έφερε κάπως τη θαλασσινή αύρα για το καλοκαίρι που έρχεται, που ελπίζω να βρεθούμε όσο μπορούμε στις παραλίες, και το Without You του Νίλσον, νομίζω πάρα πολλοί ίσως το ξέρουν, κάποιοι ίσως δεν το ξέρουν, ότι είναι μια διασκευή, βγήκε το 1971, το original είναι το Badfinger 1971, ένα χρόνο νωρίτερα, και όταν το άκουσε ο Χάρι Νίλσον πριν το διασκευάσει, νόμιζε ότι είναι ένα τραγούδι των Beatles. Εδώ θα το ακούσουμε σε μια έτσι ταιριαστή με την ατμόσφαιρα του τραγουδιού που ακούσαμε, εκτέλεση από τους Hamilton σε ένα συγκρότημα από το Buffalo, Without You.

Και πάμε να κλείσουμε με τους ποιητές της Σαχάρας, τους πρωτοπόρους του Desert Blues, τους Tina Riven, που έρχονται με καινούριο άλμπουμ, στο Floyd 16 Μαΐου. Ο Strummer Radio είναι χορηγός επικοινωνίας, έχει τρεις διπλές προσκλήσεις. Στέλνετε email στο strummerradio@gmail.com με θέμα Tina Riven και θα μπει μια κλήρωση και ελπίζω κάποιοι να είναι τυχεροί και να βρεθούν εκεί. Στο καινούριο τους άλμπουμ, το οποίο είναι πιο μελαγχολικό λίγο, πιο θλιμμένο σε σχέση με τα προηγούμενά τους, συνεργάζονται σε ορισμένα τραγούδια με τον Σουηδό indie folk τραγουδοποιό από το Get The Book, το José Gabriel González, και θα ακούσουμε το Imidawan Takyadam, κάπως έτσι.

Την Άρηwen, οι φωνές των Tuareg φέρουν το ρυθμό της ερήμου στην καρδιά της πόλης. Σάββατο 16 Μαΐου, στο Floyd. Την Άρηwen, μια μυστικιστική εμπειρία που πρέπει να ζήσετε. Το τραγούδι της ερήμου μας ταξιδεύει. Την Άρηwen, 16 Μαΐου στο Floyd. Προπόληση More.

Κυρίες και κύριοι και μικρά φρικιά, για τις επόμενες δύο ώρες, Δάφνη Πολκάντοτ, Δημήτρης Καμπάκος, It's treble time.

Κυρίες, κύριοι και μικρά φρικιά, καλησπέρα σας. Είμαι ο Δημήτρης Χαμπάκος, είναι η εκπομπή Treble Time. Ξεκινήσαμε σήμερα με ένα κομμάτι από τα 90s, Jet Lauer, σαν αυτή την ώρα που είμαστε τώρα, έτσι, πλέον σαν καλοκαιρινό απόγευμα, ήταν η Snapper. Και τώρα πηγαίνουμε σε μια καινούργια κυκλοφορία, είναι η Tough Studs, ένα συγκρότημα το οποίο κυκλοφόρησε πέρυσι το πρώτο του άλμπουμ και επίσης κυκλοφόρησε και ένα σιγκλάκι ολόφρεσκα τώρα αυτές τις μέρες. Οπότε θα ακούσουμε δύο κομμάτια από τους Tough Studs and they sound like this. Καλή ακρόαση.

Αυτές ήταν οι Taxi Girls, μια ακόμα καινούργια κυκλοφορία και Sate. Και προχωράμε, μένουμε στο 2026. Shop Talk, καινούργια μπάντα, φρεσκαδούρα. Σαλτίλο το κομμάτι. And it sounds like this.

Μία ακόμα καινούργια κυκλοφορία, η Al Olinder και Spring Fever. Και από την Al Olinder προμενάμε στο Joe Class και All About You.

Αυτό το νέο ψυχεδελικό διαμάντι που μόλις τελείωσε ήταν οι The Things, οι οποίοι δεν είναι οι Garage Things που είναι με Z στο τέλος. Αυτή είναι η The Things από την Καλιφόρνια, από το μακρινό 1984. Οι The Things, οι οποίοι ανάμεσα 1989 είχαν βγάλει τρία άλμπουμ που γνώρισαν την παντελή αδιαφορία του κοινού. Και ήταν φυσικό επακόλουθο, που όπως τα έλεγε και ο φίλος Ζόρκ, το τέταρτο άλμπουμ να μείνει στο ράφι, μέχρι κάποια στιγμή κάποιοι καλοί άνθρωποι να αποφασίσουν να το βγάλουν στο προσκήνιο, και αυτό έγινε φέτος. Το άλμπουμ, το τέταρτο λοιπόν χαμένο άλμπουμ, το The Things, λέγεται Something Else, και από αυτό το άλμπουμ που είναι καταπληκτικό και θα ακούσουμε και σε επόμενες εκπομπές κομμάτια, θα ακούσουμε αυτό που ανοίγει το δίσκο, που λέγεται Can't Tell the Difference.

Αυτή ήταν η Violent Femmes, η Pop Ork. Σημαίνει «Σ' αγαπώ». Στα Νεάντερνταλ, για όσους δεν μιλάνε τα Νεάντερνταλ. Λοιπόν, γιατί βάλαμε αυτό το κομμάτι πέρα ότι είναι χαμό τα κομμάτια. Σου φτιάχνει το κέφι, νομίζω. Ήταν από τη θρηλυκή σειρά των Flintstones. Γιατί τώρα το λέμε αυτό. Γιατί τώρα ξεκινάει το αφιέρωμα της εκπομπής στην θρηλυκή cult εταιρεία Hanna Barbera, η οποία ήταν στο Los Angeles, στην Καλιφόρνια. Η οποία Hanna Barbera ξεκίνησε ως κινηματογραφικό στούντιο, το οποίο έκανε βασικά παραγωγές κινουμένων σχεδίων για την τηλεόραση, αλλά μιλάμε για κινούμενα σχέδια πιο iconic δεν υπάρχουν, δηλαδή στρουμφάκια, Flintstones, η Μπάμπη το ελαφάκι, ο Όγκη η αρκούδα και όλα αυτά που σίγουρα κάποιοι τα έχετε δει. Είναι φοβερό αν σκεφτείς ότι ειδικά πούμε, οι Flintstones και τα στρουμφάκια, χωρίς να είμαι ειδικό περικινουμένων σχεδίων, είναι δύο από τις σειρές που ξεκινήσαν τη δεκαετία του 50 και παίζονταν, ας πούμε, μέχρι και το 2000 κάτι. Τρομερά επιτυχημένοι. Απίστευτα επιτυχημένοι. Κάποια στιγμή ξεκίνησε και η δισκογραφική εταιρεία φτιάχνοντας τα... κυκλοφορώντας μάλλον τα soundtracks από τις σειρές τις τηλεοπτικές τις οποίες έκανε παραγωγή, μέχρι που φτάσαμε στο 1965 και εκεί αποφασίζουν πλέον να ασχοληθούν και με την pop μουσική και η πρώτη κυκλοφορία αμιγώς μουσική, ας πούμε, είναι το παρακάτω συγκλάκι, είναι οι The Bobbers και Do The Pump.

Κάνει το πρώτο μουσικό σκυλάκι της Χάνα Μπέρμπερα, ήταν έτσι αυτό ο ευχάριστος έτσι Beach Boys sound like ήχος. Το δεύτερο σκυλάκι ήταν Κεραυνός Ελευθερία, μιας και πρόκειται για ένα από τα πολύ πολύ πρώτα αμερικάνικα γκαράζ κομμάτια. Είναι οι Five Americans και I See the Light.

Αυτή ήταν η The Pop-Ups και Lurking. Και πιο πριν ήταν οι The Packers και Bandooks. Δύο killer μοντίνιστρος, περιζήτητα κομμάτια από Selectrix DJ και τα λοιπά. Παραμένουμε σε Rhythm and Blues ύφος. Θα ακούσουμε Zin King και Watermelon Man.

Είμαστε ακόμα στο σωτήριο έτος 1965 και η Αμερική γκρουβάρει, όπως γκρουβάρει και σχεδόν όλος ο πλανήτης, στα Groovy 60's. Έτσι λοιπόν και η μεγάλη ηθοποιός και θεά γυναίκα Ράκελ Wells μας λέει και αυτή ότι I'm ready to groove. Δεν θέλω να διαβάζω πια Shakespeare και να κάνω παρέα εκεί, τη λέει εκεί με τους Squares κτλ. Από το soundtrack της ταινίας Swinging Summer, από τις πολλές έτσι summer B-movies που βγαίνανε εκείνη την εποχή, προσπαθώντας να αποτυπώσουν το ύφος και να κάνουν και κασίν βέβαια. Και προχωράμε σε ένα ακόμα κιλιαρίνιστρο πάλι από το 1965 και πάντα από τη Hanna-Barbera, στην οποία κάνουμε το αφιέρωμα σήμερα. Είναι η Sunny Lane and Group και Trolling.

0: know that means a go man.
1: Scatman Crothers, Killer RB, Treble Time. Συνεχίζουμε σε παρόμοιο ύφος. Billy Storm, Please Don't Mention Her Name. Φτού.

Αυτός ήταν ο μεγάλος Earl Gaines, ένας από τους μεγαλύτερους soul τραγουδιστές, αν και όχι ιδιαίτερα γνωστός, ο οποίος έχει εκτεταμένη δισκογραφία, αλλά ηχογράφησε και 3 καταπληκτικά συγκλάκια στη Hanna-Barbera. Θα ακούσουμε ίσως και κάτι ακόμα πιο μετά από Earl Gaines. Πάμε σε ένα επίσης έτσι deep soul κομμάτι, ακόμα πιο obscure. Είναι η Cherry Diamond και Mama You Forgot.

Κυρίες, κύριοι και μικρά φρικιά, έχουμε μπει στη δεύτερη ώρα της εκπομπής Treble Time και συνεχίζουμε την αφιέρωμα στη 60's cult εταιρεία Hanna Barbera. Ξεκινήσαμε τη δεύτερη ώρα με Dyna Tones, οι οποίοι ήταν και από το μετρημένο στα δάχτυλα μπάντες οι οποίες είχαν βγάλει και κανονικό LP στην εταιρεία. Και συνεχίζουμε με μια πραγματικά παράδοξη μπάντα, είναι η Dwayne and the Belbetas, οι οποίοι βγάλανε, ήταν πραγματικά πολύ μπροστά από την εποχή τους. Βγάλανε τρία συγκλάκια με πολύ διαφορετικά κομμάτια μεταξύ τους. Θα ακούσουμε αρχικά το Tennessee Stud, που είναι ένα country classic, αλλά το παίζουν έτσι σε μια cow park εκτέλεση 35 χρόνια πριν εφευρεθεί ο όρος. Και ακούγεται κάπως έτσι.

The Wayne and the Balbettas θα μπορούσαν να ήταν Meat Puppets ή Minutemen ή Cumber Van Beethoven. Πολύ μπροστά οι τύποι. Και τώρα πάμε όμως, έχουμε μπει πλέον στο 1966 και θα ακούσουμε από την ίδια μπάντα αυτό το Moody Garage διαμαντάκι.

Ron Gray, ίσως το ακριβότερο σιγκλάκι της Hanna Barbera, «Ας μην ξημέρωνε ποτέ», «Hold back the sunrise», και από το «Ας μην ξημέρωνε ποτέ», το «Γιατί κλαις», «The chains I hate to see you crying». Φύγαμε.

Αυτή The Chains και τώρα περνάμε σε μια άλλη μπάντα, βρετανική αυτή τη φορά όμως, η οποία ηχογράφησε όμως ένα συγκλάκι, είπα δύο φορές όμως, στην Χάνα Μπέρμπερα. Είναι η The Riot Squad, από τους οποίους είχε περάσει και ο David Bowie εκεί που αναζητούσε την τύχη του και όπου έβλεπε φως έμπαινε μέσα. Το κομμάτι όμως θα ακούσουμε έχει φύγει πια ο David Bowie, έχει πάει σε άλλες παραλίες. Είναι ο Joey Meek όμως μέσα, που κάνει και την παραγωγή. Οπότε καταλαβαίνετε, δηλαδή. Ακούστε, I think that we're through.

Ο Σάιμον Στόκς μπορεί να ήταν κοπρί της, δοσμένος στο τρίπτυχο Sex, Drugs and Rock'n'Roll μέχρι το μεδούλι, αλλά δεν ήταν χαζός. Ήξερε πολύ καλά ότι το Blues της Μεγαλόπολης ήταν το συνθετικό ζενίθ του. Το κομμάτι που θα τον έκανε rockstar, που θα τον ξεκόλαγε από τα Τζόνις και τα Κολόμπαρα με τα παλικάρια τα ρισταγμένα τα βαριά, τα μπαγιάτικα τα hot dogs, τα σκουριασμένα μαχαίρια και τις βαριεστημένες bar women, αυτό που θα του έφερνε φήμη, γκόμενες και τσάπα ναρκωτικά. Το ηχογράφησε και το έβγαλε για πρώτη φορά το 1966 στη μικρή Warrior και καπάκι το ίδιο έτος στην Galt Hanna Berbera σε folk rock steel που ήταν και hip τότε, με το Simon να ερμηνεύει με πάθος μια teenage angst and frustration ιστορία. Τα συγκλάκια πήγαν αδιάβαστα όμως, αυτός απτόητος και ο σμιζόμενος δεσμένο Vincent Sinclair το ξαναβγάζει το 1967 στην In-Sound σε μια φοβερή γκαραζόψυχεδελική εκτέλεση, αλλά το δισκάκι αρνείται πεισματικά να ξεχωλήσει από το ράφι. Ο Σάιμον δεν μασάει όμως, αφήνει μουσική και μαλλί, βάζει λιτούς και δεμένους, αξιοποιεί τα ντύλια που είχε με τους Hell Angels, και υπογραφεί στην MGM, στην οποία κυκλοφορεί το 1970 ο Simon Stokes and the Nighthawks, το μόνιμο LP σε hard blues ύφος πλέον. Το οποίο άνοιγε, με τι άλλο, μια φρενήρη εκτέλεση του Big City Blues. Ο Simon, μέσα από το μάτι του κυκλώνα, ερμηνεύει το Albatross του με λύσα, ουρλιάζει, σχεδόν φτύνει τους δυσιώνους στίχους, τα δίνει όλα. Ο δίσκος πήγε σαν το δίστος. Και ο Σάιμον το 1973 είπε να παίξει τον κλάμενο χαρτί του και με την The Black Whip Thrill Bad βγάζει ένα ακόμα LP με BDSM θεματολογνία, το οποίο απέκτησε καλή φήμη στις ανομαλάρες και στους μηχανόβιους της περιοχής, εξασφαλίζοντας του τουλάχιστον κερασμένες τεκίλες στα μπαρ και πίπες στο πάρκινγκ. Από εκεί ξεκινά το μακρύ ταξίδι στην αφάνεια, ρίχνοντας όμως ακόμη και μια εκτέλεση του κομματιού μέσα στη δίνη του Πανκ το 1977 σε άορ ύφος και με μισή καρδιά, αφού ήξερε πλέον ότι πια το πλοίο είχε σαλπάρει και τον είχε αφήσει μόνο του στο λιμάνι να μπεκροπίνει με τους ξέμπαρκους ναυτικούς και τις πουτάνες και να σιγοτραγουδάει με σφιγμένα δόλια το καταραμένο blues της Μεγαλούπολης.

Αυτή ήταν η Third Floor Elevators και όχι, δεν έχει γίνει κάποιο λάθος. Το σιγκλάκι που είχε φυσικά στο inside του Γιούρκο Ναμής που είχε στη δεύτερη πλευρά το Try to Hide κυκλοφόρησε στη Χάνα Μπέρμπερα σε μια

από τις αυτές τις ιστορίες που υπήρχαν στα 60's που ήταν έτσι λίγο θολό το τοπίο με τα δικαιώματα. Η Χάνα Μπέρμπερα υποστήριζε ότι υπήρχε μια προφορική συμφωνία να το βγάλει. Βέβαια το κομμάτι μετά έγινε επιτυχία και αποσύρθηκε το σκυλάκι με αποτέλεσμα να είναι για τους συλλέκτες της μπάντας ένα από τα πιο sought after. Φτάνει σε αστρονομικές τιμές. Και περνάμε τώρα σε μια άλλη φοβερή μπάντα που ηχογράφησε στη Χάνα Μπέρμπερα, τους The Guillotines. Θέλω να αφιερώσω το κομμάτι στην Ελευθερία, στην Εύη, στην Αρετή, στον Χρύσανθο, στο Σοκράτη, στο Ζόρκ και σε όλους όσους ακούνε. Guillotines for my own.

Οι Γκίλοντρινς λοιπόν, οι οποίοι παρεμπιπτόντως είχαν ένα από τα καλύτερα ονόματα ever. Και όπως λέει μια παροιμία, τα καλύτερα ονόματα από μπάντες έχουν πιαστεί πλέον. Δεν υπάρχουν δηλαδή. Οι οποίοι μπορεί να ήταν μια obscure μπάντα το 60's, αλλά αυτό από κάτι γατόνια όπως ο Greg Cartwright δεν ξεφεύγανε. Οπότε με τους Rain It Out, τη φοβερή και τρομερή μπάντα του, διασκεύασε τους Guillotines και το I Don't Believe. Και μετά με αυτή τη μικρή παράκαμψη ξαναγυρίζουμε πίσω στα 60's και στο κατάλογο της Hanna-Barbera σε ένα μυθικό single. Είναι η Tidal Waves και Action speaks louder than words.

Έχουμε φτάσει πλέον στο 1967 και πλην πλεύσει τα λίστια η Χάνα Μπέρμπερα, ότι η Σιγκλάκη βγάζει είναι βαριοπούλα. Ήταν η Dimensions, αυτό είναι το B-side, το A-side ήταν το Σεισμός που είναι έτσι λίγο πιο γνωστό, τι να λέμε τώρα. Και το επόμενο είναι ένα... Εντάξει, τι να λέμε τώρα. Είναι οι The Hawks. Οι The Hawks, οι οποίοι είναι οι The Chocolate Watch Pads πραγματικότητα. Ήταν για διάφορους νομικούς λόγους, τέλος πάντων. Είναι το Blue Steam που έχουν διασκευάσει και οι Fastons, η δική μας η Sound Explosion κτλ. Δεν χρειάζεται να πούμε περισσότερα. Φύγαμε.

Αυτή ήταν η Positively 13 O'Clock, ένα από τα killer συγκλάδια που έκανε η Χάνα Μπέρμπερα στο 1967. Η Positively 13 O'Clock, η οποία μετά η ίδια μπάντα μετονομάστηκε Mouse and the Traps, γνώρισε μεγάλη επιτυχία με το τραγούδι Sugar and Spice, αλλά εμείς θα ακούσουμε ένα από τα αγαπημένα μου, δεν άντεχα να μην το παίξω τώρα αυτό, I Satisfy. Mm-hmm.

Ένα λοιπόν από τα τελευταία αραβούργηματα που έβγαλε η Χάνα Μπέρμπερα ήταν το Select the New Breed, One More for the Good Guys, Thank you Good Guys και Good Girls for Listening. Και τώρα πάμε φυσικά στο πιο μυθικό απ' όλα, Unrelated Segments. Θα ακούσουμε το B-side, It's Not Fair.

Κυρίες και κύριοι και μικραφρίκια, αυτό ήτανε δίκαιο ξεδίκαιο. Φτάσαμε στο τέλος, ακολουθεί η Σόρχ, θα ακούσετε μουσικάρες. Είμαι ο Δημήτρης Χαμπάκος, ήταν η εκπομπή Tremble Time. Θα ακούσουμε ένα κομμάτι, μιας ακούσουμε τους Unrelated Segments, το οποίο συμμετέχουν δύο μέλη, ο τραγουδιστής και ο drummer. Ένα επισκιασμένο άλμπουμ από το 1970, είναι The Lost Nation. Paradise Lost λέγεται το άλμπουμ και Shadows Within You λέγεται το κομμάτι. Να τηλεφωνείτε στη μαμά σας, να φροντίζετε τους φίλους σας και να αγαπάτε τον σύντροφό σας. Καλό βράδυ, τα λέμε την επόμενη Τετάρτη.

Την Άρηwen, οι φωνές των Τουαρέγ φέρουν το ρυθμό της ερήμου στην καρδιά της πόλης. Σάββατο 16 Μαΐου, στο Floyd. Την Άρηwen, μια μυστικιστική εμπειρία που πρέπει να ζήσετε. Το τραγούδι της ερήμου μας ταξιδεύει. Την Άρηwen, 16 Μαΐου στο Floyd. Προπόληση More.

Καλησπέρα και καλό μήνα. Ο Μάης με τα τριαντάφυλλα και ο Ιούνις με τα μήλα, λέει ο θυμόσοφος λαός. Και με αυτό το γνωμικό, τα μπανανόψαρα ξεκινάνε την πρώτη τους μαγιάτικη περιήγηση στα μουσικά τεκτενόμενα, πάντα μέσα από την αγαπημένη ψηφιακή συχνότητα του Strummer Radio. Την αιρετική άποψη του Mike Patton ότι το χειρότερο πράγμα σχετικά με τη μουσική είναι ότι αυτή παίζεται από ανθρώπους και όχι από κομπιούτερ. Εμείς δεν την εστερνιζόμαστε πουδενή. Γνωστός μισάνθρωπος άλλωστε ο Patton. Παρότι έχει κάνει άπειρες συνεργασίες όλα αυτά τα χρόνια, αν μπορούσε να τις αποφύγει δεν θα τον χαλούσε ιδιαίτερα, φαντάζομαι. Έλα όμως που κομματάρες σαν το Evidence, τον Faith No More, δεν θα μπορούσε ποτέ να τις γράψει μόνος του και αυτό το ξέρει καλύτερα από όλους ο ίδιος. Όλα αυτά τα συγκροτήματα έγιναν μεγάλα και τρανά ακριβώς για αυτό το λόγο, επειδή δεν βασίζονταν στην ισχύ του ενός. Ο φίλος του, ας πούμε, ο Les Claypool από τους Primus, βρήκε στο πρόσωπο του Sean Lennon, του γιου του John και της Yoko, το alter ego του στην τρίτη πλέον απόπειρά τους ως The Claypool Lennon Delirium, άκρος πετυχημένη και αυτή όπως και οι προηγούμενες δύο.

Η Fleetwood Mac του 2026 μας λέει εδώ άφρο στο chat. Αλλά ο δίσκος είναι περσινός αυτός. Παρ' όλα αυτά το άρωμα των 70's είναι πολύ έντονο σε αυτή τη συνεργασία. Ανάμεσα σε δύο βαριά χαρτιά της μουσικής βιομηχανίας. Ο ένας μάλιστα είναι και ο αδερφός της Billie Eilish. Και αυτό ήταν από το δίσκο αυτών των Favors που έχει μέσα κάτι τέτοια πολύ όμορφα τραγουδάκια σαν αυτό το Little Mess You Made που ακούσαμε και το οποίο μυρίζει καλοκαιράκι ξεκάθαρα. Επόμενη στάση το Portland του Oregon. Την προηγούμενη εβδομάδα έπεσε στα χέρια μου το πρώτο άλμπουμ των Wooden Ships. Είχε κυκλοφορήσει το 2007 από ένα μικρό ανεξάρτητο label της περιοχής, ονόματι Holy Mountain Records. Το βάζω λοιπόν να το ακούσω και ό του θαύματος, να σου που βγαίνει ο Τζιμάκος ο Μόρισον σαν ολόγραμμα πάνω από το pick-up, με τους Doors από πίσω του να τον συνοδεύουν. Ποτέ πριν δεν είχα ξανακάνει αυτόν τον συνειρμό για την μουσική των Wooden Ships. Για πάμε να δούμε αν θα ξαναβγεί.

Τρομερή περσόνα αυτός ο Dave Newhouse, ιδρυτής των σπουδαίων Progsters The Muffins από το Washington DC. Τα τελευταία χρόνια κυκλοφορεί τον ένα δίσκο καλύτερο από τον άλλον. Έτσι και στο τελευταίο του το Matic Writing συναντάμε και μέσα να συμμετέχουν καμιά δεκαριά παιχταράδες ολικής, με προεξέχοντα βέβαια τον Newhouse που τα παίζει όλα και συμφέρει. Κάποιος τον ρώτησε αν έχει αλλάξει η μουσική του μέσα στα χρόνια, ειδικά από εκείνες τις μέρες των Muffins πίσω στα 70's, και αυτός απάντησε πως μπορεί να έχει αλλάξει ο εξοπλισμός, η τεχνολογία και τα μέσα που έχει στη διάθεσή του, αλλά κατά τα άλλα όσο οι μουσες του θα συνεχίσουν να του ψιθυρίζουν τα ίδια φωνήεντα μέσα στο αυτί, αυτός θα εξακολουθήσει να κάνει το ίδιο πράγμα μέχρι να τον εγκαταλείψουν οριστικά.

Ιταλική απόβαση για τα μπανανόψαρα. Αρχικά με τους Τέρα Τέρα, το project του Τζάκομο Μπατάλια, drummer των Θρυλικών Τσου, και έπειτα με τον Τζιάκομο Ζάνους, έναν Ιταλό κιθαρίστα από την Πολώνια. Wandering away is safer than getting lost on your own. Αυτός είναι ο τίτλος του καινούριου του άλμπουμ, το οποίο είναι εμπνευσμένο από το Palomar του Ιταλο Καλβίνο, το πιο μικρό και κατ' εμέ το καλύτερο βιβλίο του μεγάλου αυτού Ιταλού συγγραφέα, εκεί που οξύνει την παρατήρησή του σε παπίθμενα βάθη. Πολλοί Ιταλία έχουν τον τελευταίο καιρό τα μπανανόψαρα. Η αλήθεια είναι πως όσο περισσότερο τη γνωρίζουμε, τόσο περισσότερο την ερωτευόμαστε, τη γείτονα χώρα. Και αυτό που λένε κάποιοι «ούνα φάτσα, ούνα ράτσα», δεν μας βρίσκει καθόλου σύμφωνους. Απέχουμε μίλια φωτός από τους Ιταλούς, τουλάχιστον όσον αφορά την πολιτιστική δημιουργία. Στις αρχές των 70's, τέσσερις Γερμανοί νεανίες βρέθηκαν να φοιτούν στο Ευρωπαϊκό Σχολείο του Βαρέζε, στον Ιταλικό Βορρά, και με οδηγό τους Pink Floyd και το Atom Heart Mother, αποφάσισαν να φτιάξουν ένα συγκρότημα που ονομάστηκε Analogy. Ο ένας και μοναδικός τους δίσκος από τα 1972 κυκλοφόρησε τότε σε ελάχιστα αντίτυπα. Αυτή τη στιγμή που μιλάμε, στο Discogs φτάνει στα 5 με 6 χιλιάρικα. Ήταν μισοαπαγορευμένος λόγω του ότι τα μέλη του συγκροτήματος είχαν φωτογραφηθεί ολόγυμνα στο εξώφυλλο, αλλά η επανέκδοση της Ιταλικής Ακάρμα το 2000 όχι μόνο κράτησε όλα τα βασικά στοιχεία και την αισθητική της αρχικής έκδοσης, αλλά συνοδευόταν και από ένα 45 από την πρώτη εκδοχή της μπάντας, τότε που ακόμα ονομάζονταν Joyce, λόγω ενός misprint στην αρχική κυκλοφορία. Το Joyce έγινε Joyce, αλλά όλα αυτά είναι για τους ιστορικούς, εμείς εδώ είμαστε για τη μουσική.

γεννημένη στο Κιώτο της Ιαπωνίας, αλλά με βάση πλέον το Βερολίνο, η μικροσκοπική Μιδόρι Χιράνο μπερδεύει κλασικό τροπαπιάνα με πειραγμένα synthesizer για να φτιάξει μια ενδοσκοπική μουσική που θέλει το χρόνο της και το χώρο της για να ξεδιπλώσει τις αρετές της. Με πιανάκια θα φτάσουμε στα σήματα της πρώτης ώρας. Ο Αμίνο Μπελιγιαμανί είναι ιδρυτικό μέλος των Dawn of Midi, αυτού του μινιμαλιστικού τρίου από το Brooklyn της Νέας Υόρκης. Ως μουσικός μετανάστης έφτασε στην Αμερική από την Καζαμπλάνκα του Μαρόκο, όπου μεγάλωσε. Στα προσωπικά του δισκάκια νομίζω πως αφήνει κάπως περισσότερο ελεύθερες να αναδυθούν οι μυρωδιές του τόπου του. Τον ακούμε και επανερχόμαστε.

Την Άρηγουεν, οι φωνές των Τουαρέγ φέρουν το ρυθμό της ερήμου στην καρδιά της πόλης. Σάββατο 16 Μαΐου, στο Φλόιντ. Την Άρηγουεν, μια μυστικιστική εμπειρία που πρέπει να ζήσετε. Το τραγούδι της ερήμου μας ταξιδεύει. Την Άρηγουεν, 16 Μαΐου στο Φλόιντ. Προπόνηση More.

Μια κοσμική ροδιά θα ανθίσει στο ξεκίνημα της δεύτερης ώρας των Μπανανόψαρων από τα ιερά βουνά της Μακεδονίας και της Θράκης. Στα υψόμετρα του Παγκαίου Όρους τρέχει σαν γάργαρο νερό η φωνή του Σύριου Σαβαΐδη, αυτού του τόσο ιδιαίτερου καβαλιώτη τραγουδοποιού, ο οποίος επιστρέφει με καινούριο δίσκο «Ρόδι και Ξόδι», ή αλλιώς η μουσική του βουνού μελοποιημένη από έναν από τους πιο σεμνούς Έλληνες μουσικούς. Σάι φόλκ και δημοτικό τραγούδι μπλέκονται αρμονικά στην πρώτη εδώ και 7 χρόνια κυκλοφορία του Σύριου, η πιο λιτή και απέριτη που μας έχει δώσει μέχρι σήμερα, ηχογραφημένη με πρωτόλια μέσα στο σπίτι του στο βουνό. Δυστυχώς η μοναδική συναυλία που έχει ανακοινώσει για την πρόθεση του άλμπουμ είναι για τις 24 Μαΐου στο Rover Bar στη Θεσσαλονίκη. Ποιος ξέρει μετά πότε και αν θα ξανακατέβει από το βουνό. Εμείς θα πάμε τώρα ακόμα βορειότερα προς Βουλγαρία μεριά για να συναντήσουμε εκεί τον κύριο Κοταράσκι με τα βρεγμένα σκυλιά του. Κοταράσκι and the Rainy Dogs. Early Song το τραγούδι που θα ακούσουμε.

Have you been to Hawaii? No, you haven't been to Hawaii. Παρότι γνήσιο τέκνο της υπόγειας ηλεκτρονικής σκηνής του Milwaukee, ο Eric Kowalski δημιούργησε το μουσικό σχήμα Casino vs. Japan. Για να ταξιδέψεις στη Χαβάη, It's Very Sunny, επαναλαμβάνουν ξανά και ξανά οι παιδικές φωνές το κομμάτι που ακούσαμε. Μέσα από τον ντεμπούτο του, το Go Hawaii από το μακρινό 2000. Εμείς θα συνεχίσουμε με φωνούλες, επιστρέφοντας στο βορρά, αλλά το νορβηγικό βορρά αυτή τη φορά, για να συναντήσουμε εκεί τους τα Smorke, μία από τις πιο μυστήριες μπάντες της σκηνής του Όσλο. Λίγο ψυχεδέλεια, λίγο Canterbury, λίγο νορβηγική folk. Στον τελευταίο τους δίσκο τα βάζουν όλα στο blender και βγάζουν αυτό που θα ακολουθήσει.

νυχτερινές χαμηλόφωνες συνθέσεις από την Wendy Eisenberg και την τελευταία της κυκλοφορία για λογαριασμό της Joyful Noise. Είτε είναι solo, είτε σε συγκρότημα, είτε παίζει jazz, είτε folk, είτε αυτοσχεδιάζει με τον Bill Orcutt, είτε παίζει με τους Editrix και σου παίρνει το κεφάλι. Δεν υπάρχει περίπτωση να μην μας τραβήξει την προσοχή αυτή η κοπέλα. Και δεν είναι μόνο η παλέτα των ήχων της που απλώνεται σχεδόν στα πάντα, αλλά η όλη αισθητική που την διαπερνάει. Τώρα ο επόμενος μουσικός που θα μας απασχολήσει είναι μια πολύ ιδιαίτερη περίπτωση. Όταν το Πανεπιστήμιο του Princeton διοργάνωσε ένα σεμινάριο για την ηλεκτρονική μουσική το καλοκαίρι του 1976, ο Matthew Young ασχολιόταν ήδη με τη folk και τα παρακλάδια της. Εκείνες όμως οι διαλέξεις άνοιξαν κάπως τους μουσικούς του ορίζοντες, με αποτέλεσμα μέσα στη δεκαετία των 80's να εκδώσει δύο σπουδαία άλμπουμ, Private Press και τα δύο, σε δικό του label και με δικά του έξοδα όλα. Οι δύο αυτοί δίσκοι επανεκδόθηκαν από την Drag City κάποια στιγμή, αλλά ο Young μόλις πέρσι, εν έτη 2025, έκανε την τρίτη του δισκογραφική απόπειρα, κυκλοφορώντας ένα δίσκο απαράμιλης ομορφιάς, τόσο μινιμαλιστικό όσο και παραδοσιακό. Τώρα τι έκανε όλα αυτά τα χρόνια? Σε αυτό το ενδιάμεσο έκανε άλλες δουλειές, αλλά όπως φάνηκε από το περσινό Undercurrents, κάποια πράγματα δεν ξεχνιούνται όσα χρόνια και αν περάσουν. Το κομμάτι που διάλεξα να ακούσουμε είναι το Into the Woods, που κλείνει το δίσκο και διαρκεί ούτε λίγο ούτε πολύ κοντά στα 14 λεπτά. Καλή ακρόαση.

Το Sinner Get Ready κυκλοφόρησε πριν 5 χρόνια, όταν η Lingua Ignota είχε ήδη βρει το ακροατήριό της, και αυτό το μήνα βγαίνει και το αδελφάκι του, ένας δίσκος με demos και ακυκλοφόρητα από εκείνη την περίοδο. Τα μαύρα gospel της προθιέρειας του Connecticut λειτουργούν καλύτερα απογυμνωμένα, σαν ένα soundtrack για μια βόλτα στον κρεμό. Το επόμενο κορίτσι μας έρχεται από ένα άλλο παραμύθι, με καταγωγή από τον Buenos Aires Αργεντινής. Το σαξόφωνο της Καμίλα Νέμπια θα κάνει μια στάση στο Baumstrasse του Βοτανικού αυτή την Κυριακή στις 8 του μήνα, για να μας αποδείξει για ποιο λόγο θεωρείται μία από τις πιο συναρπαστικές φωνές της σύγχρονης jazz. Περισσότερο προς την avant-garde πάει, για να πούμε και την αλήθεια. Αλλά όπως και να έχει, όσοι και όσες έχετε διάθεση για κυριακάτικες περιπέτειες, θα είναι μια πρώτη τάξη ευκαιρία για να γυμνάσουμε τα αυτιά μας.

Την Άρηγουεν, οι φωνές των Τουαρέγ φέρουν το ρυθμό της ερήμου στην καρδιά της πόλης. Σάββατο 16 Μαΐου, στο Φλόιντ. Την Άρηγουεν, μια μυστικιστική εμπειρία που πρέπει να ζήσετε. Το τραγούδι της ερήμου μας ταξιδεύει. Την Άρηγουεν, 16 Μαΐου στο Φλόιντ. Προπόνηση More.

Skirt big line.

μου τηλεφωνάς μέσα από το κράτος της Κυψέλης. Όσο προσπαθείς να μου μιλήσεις και δεν μπορείς, τόσο στα σύρματα του ρεύματος η τάση ανεβαίνει, δεν απορείς. Η σιωπή σου γίνεται κακή νύχτα, του ψυγείου ο ήχος γίνεται

εκεί ψέλη είναι απόρριτη. Είτε φορητή, είτε αφόρητη, είτε ιδιόκτητη, είτε νοικιασμένη. Η ζωή στην Κυψέλη είναι οργανωμένη. Μέσα σε κομμάτια καθρέφτες, από φίλους, από μύθους, από δίσκους, από σεξ, από φίλους, από μύθους, από δίσκους.

οι σκέψεις μου. Στα βράδια τα κρύα βουλιάζουν οι θέσεις μου. Ποιος είναι ο ξένος, ποιος είναι ο αδερφός. Τρελή πορεία πάνω στη ξένη γη.